που ήσουν ζωή μου, Δύση και Ανατολή μου, φιλί μου ακριβό. Σε ευχαριστώ και σ' αγαπώ στο άπειρό σου πλέον, κι όσο κρατήσει το όνειρο αυτές τις λέξεις μάτια μου, ας εμένα στις λέω. Πάλι απόψε λογισμοί με φέρανε κοντά σου, στην ταπεινή στεριά σου, στη θάλασσα αγκαλιά σου. Πάλι απόψε στο χασμί με πνίξαν στο βυθό σου, αμέσως σε το όνειρο και ένα φιλί δικό σου. Κλαίει η ψυχή σαν το πλοί και η νύχτα φλογισμένη, η ανάσα μυρωμένη, καρδιά μου ερωτευμένη. Είναι ευλογία να αγαπώ, στα μάτια σου να κατοικώ, για σένα είναι να τραγουδώ, το δύσκολο είναι το απλό. Βράδιασε, μη μου παρνηθείς, Ανατολή μου μην αργείς, είσαι το άλλο μισό, τώρα υπάρχω, τώρα ζω. Στη ζεστή ανθισμένη αγκαλιά σου, στο δικό σου ακριβό ουρανό, επιστρέφω καρδιά μου κοντά σου, για να υπάρχω, να ελπίζω, να ζω. Μου είχε λείψει η αδρίκια ματιά σου, το κορμί σου που τόσο κουφό, το φιλί, η αφή, η φωτιά σου, στην ηθάκη σου πάλι γυρνώ, με τα μάτια κοιτώ τα δικά σου, στη σκιά σου τη φλέβα χτυπώ, όλα επίπεδα ξένα μακριά σου. Μη ρωτάς, πες μου απλά, σ' αγαπώ. Ξημερώνει, τα μίλια τελειώνουν, θα σ' αγγίξω εαυτέ μου.

Σ' αφάρρωσε ο ήλιος αναβοσβήνει δυνατά στην πράσινη θάλασσά σου. Τι να πω όνειρο πολύ σου στα νικόμουνα νερά σου που απόψε κολυμπώ. Περαστικές ασύναφα οι σκέψεις σου μιλάνε.

Και είναι ένα πέλαγος που με γιατρεύει και με πνίγει καθώς κολυμπώ. Θα ήθελα να είσαι εδώ. Θα ήθελα να είσαι εγώ και εγώ να είμαι εσύ. Μόνο τότε θα δω. Μόνο τότε ο φόβος θα φύγει από την καρδιά μου.

σκουριάσαν το μυαλό μου οι ελπίδες. Τα λόγια σου ομίχλη κι άστρον πάχνει, τη σκέψη μου τη λύγεις σαν αράχνη. Σε μέρος που δεν μπαίνουν οι λιαχτίδες έχω διασχίσει χίλιες καταιγίδες. Λευκόχρυσες για σένα που σε άχνει, κι ο ήλιος με μανία να με ψάχνει. Μα εγώ πιστός

άγχος μου νικήθηκα σαν γρίφος και απέφυγα την εκλεκτή σου πλάνη που γυάλιζε σαν νέα πορσελάνη. Ο ερωτάς σου μέσα στο ημίφος, ο ερωτάς σου μέσα στο ημίφος, αντίτιμο πολύ άνθος στεφάνι, στην ομορφιά σου

πίσω. Τα φώτα του θεάτρου που αφήσα τα αναμένα. Θα πάω στην τελευταία σειρά και θα καθίσω στη θέση.

0: σβήνουν το λιγό τους.
1: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.

ποιος μοχάνω τον τα πόδια μου. Στο κεφάλι μου μια τρύπα, ότι ονειρεύτηκα πιο βαθιά. Στο χώμα μπήκα σ' άλλη τρύπα, βρέθηκα γεμάτο τρύπες.

κοίτα. Με ξεδιψάς τα χέρια σου. Μίλα μου για το φεγγάρι. Πες μου ψέ.

τρύπα να φύγω. Φως κάθε λέξη φως. Το σκοτάδι σου, η ανάσα το φιλί σου. Φως το

όμως στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5. Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη.

0: δάσκαλε, κύριε.
1: Δεν σου πω μόνο δασκάσει, ε.
0: Δασκάλε, κύριε. Μπαλόνι είμαι.
1: Σου πω εδώ μέσα δεν θέλω τραγούδια που μιλάνε για γάμο.
0: Τότε να πιάσω ένα μικηδία. Κλαίει η μάνα μου στο μυαλό.
1: Δέσποινα. Σταμάτα γιατί θα κλάψει σίγουρα η μάνα.

0: πες πως μ' αγαπάς. Αχ, δε με πονάς.
1: Χαίρετε. Καλημέρα σας. Ορίστε. Θα ήθελα να μου κάνετε μια δήλωση. Δήλωση γάμου. Μαζί σας. Βεβαίως. Την περασμένη βδομάδα παντρεύτηκα. Ορίστε και βεβαίως του παπά.
2: Εσείς 65 και νύφη 27.
1: Ναι. Λίγο μεγάλη την πήρα, αλλά είναι καλή.

0: μου τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Τραγική είναι η έλλειξη στο μέτωπο της πυρκαγιάς στο ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να εντοπίζουν και δεύτερη σωρό μετά τον άτυχο 66χρονο, ενώ αγνοείται 12χρονο αγόρι. Συνελήφθησαν για πολεοδομικές παραβάσεις ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας επί της οδού Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα. Εικάζεται ότι στις εξκαφές του υπογείου του υποάγερση κτηρίου θα έρθει κάποια αστοχία και επήλθε η κατάρρευση της διπλανής πολυκατοικίας. Βαριά ήταν για μία από τις πλέον εμβληματικές πολιτικές του Τραμπ, συνιστά η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών, που έμεινε πιστό στη 14η τροπολογία Αμερικανικού Συντάγματος, κρίνοντας αντισυνταγματικό το εκτελεστικό διάταγμα που είχε ψηφίσει ο Τραμπ και το οποίο καταργούσε την αυτόματη χορήγηση ηθαγένειας σε βρέφη που είχαν γεννηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρρες είναι εδώ. Σμός στους 93.

0: ώρα στο Ραδιόσμος είναι 6:30.
1: Γεια σας, είμαι η Νικολίνα Κότα και μαζί θα είμαστε κάθε πρωί για 2 ώρες στον αγαπημένο σταθμό στο Ράδιο Κόσμος.
0: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πυγνεί, ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγάλες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή διών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-2332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.

0: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Η Νορβηγία εξασφάλισε την πρόκρισή της στη φάση των 16 του παγκοσμίου κυπέλου, επικρατώντας 2-1 της ακτής ελεφαντοστού στον Ντάλλας. Στην ΑΕΚ πέρασα τα 3 καλύτερα χρόνια της ζωής μου, δήλωσε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του ο 33χρονος Δανός χαφ Γιένς Γιόνσον, ο οποίος δεν ήταν στα πλάνα του Νίκολιτς και θα επαναπατριστεί για λογαριασμό της Άρχους. Ο πανύψηλος στόπερ Νταβίτ Κάρμο επέστρεψε στον Ολυμπιακό και εξέφρασε τη χαρά του για τη νέα θητεία του στον Πειραιά, υποσχόμενος να δώσει τον καλύτερο εαυτό του για την ομάδα. Η σπουδαία μεταγραφή του Στέφαν Ντεφράι είναι πια γεγονός, αφού ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την προσθήκη του σπουδαίου 34χρονου Ολλανδού στόπερ με κάθε επισημότητα, μετά από αρκετές μέρες μεγάλης προσπάθειας. Ο Αρίτζ Ελουστόντο αποτελεί πλέον και επισήμως μέλος της καθημερινότητας του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία. Λίγες ώρες μετά την άφιξή του στο Ζαλτμπόμελ, ο 32χρονος Βάσκος αμυντικός συμμετείχε για πρώτη φορά στο πρόγραμμα της νέας του ομάδας.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος. Από χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων. 4 δελτία καιρού. Και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Κόσμος. Εδώ. Κανείς δεν αντιγράφει. Και μόνο πρωτοπορεί.
2: Πρωινό στο Ραδιοκόσμος. Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς που μας ακούτε. 4.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 7.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ρυγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες με σπιτικό φύλλο, σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και κουμά σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Τραγική είναι η εξέλιξη στο μέτωπο της πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να εντοπίζουν και δεύτερη σωρό μετά τον άτυχο 66χρονο, ενώ αγνοείται 12χρονο αγόρι. Συνελήφθησαν για πολεοδομικές παραβάσεις ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας επί της οδού Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα. Εικάζεται ότι στις εξκαφές του υπογείου του υποανέγερση κτηρίου θα έγινε κάποια αστοχία και επήλθε η κατάρρευση της διπλανής πολυκατοικίας. Βαριά ήταν για μία από τις πλέον εμβληματικές πολιτικές του Τραμπ, συνιστά η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών, που έμεινε πιστό στη 14η τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος, κρίνοντας αντισυνταγματικό το εκτελεστικό διάταγμα που είχε ψηφίσει ο Τραμπ και το οποίο καταργούσε την αυτόματη χορήγηση ηθαγένειας σε βρέφη που είχαν γεννηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

0: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
1: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν παθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 2-6-101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης, στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητήμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
2: Μάγια η μέλισσα, η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου, ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια, με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Γνωρίστε από κοντά τη Μάγια, τον Βίλι και την παρέα τους. Μάγια η μέλισσα, για μία μοναδική παράσταση στις Σέρρες, την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30 στο ανοιχτό θέατρο του ΠΑΕ Σερό.

0: Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η Μέλισσα, μην τη χάσετε!
1: Τα ρετρό τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος.

0: ένα ανοιχτό τσιπάκι.
1: Μόνο αυτό μας έλειπε, τώρα τι να σου πω.
0: Πάντα γκρινιάρα ήσουνα κι αγυριστό κεφάλι.
1: Κι εσύ είχες την απέξη να σε υπηρετώ.
0: Ήθελα στη δουλάπα μου να υπάρχει μια

0: άνθρωπος είναι αυτός.
1: Μαρίζα Ροζ.
2: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας, που κι αν πας. Πληκτρολόγησε
3: www.cosmosradio.gr.
2: Άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς, ειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο 3ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.

0: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
1: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νίνη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
0: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
2: Πού είσαι, φιλενάδα? Στο Γκάντζα. Πάλι. Φιλή, εσύ check-in στο ξενοδοχείο, εγώ check-in στο Γκάντζα. Nescafé Flavors, Hazelnut και Ritz Carlton, μόνο 5 και 15. Ariel Scone, 45 μεζούρες, μόνο 9 και 20. Ultra Xabuan, μόνο 2 και 99. Luxa Frolutro, 500 ml, μόνο 2 και 49. Αχ, πάρε μου και εμένα Nescafé να τα δοκιμάσω. Davro Lon, 2 και 98. Και Everyday Hyper 10 τεμάχια, μόνο 1 και 63. Φιλή, μόνο η βαλίτσα σου λείπει. Super Kit Kansas. Το σίγουρο check-in του καλοκαιριού.
3: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατεβές, επαγγελματικά ψυγεία.
4: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
5: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
6: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
7: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
8: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
7: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
8: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
7: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
9: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση con click. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια και στο ιστορικό των πληρών σου. Παρακολούθη κατά τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων click. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δε στο ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑ Σερών, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ Σερών και City Bill. Η ίδρυυση περνά online.

Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σκιόντερ υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτι πυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζιμαρικά 500 γραμμάρια στα 9 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,95. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα κομμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Γιορτή Μπουγάτσας 2026. Μεγάλο αντάμωμα ευκαρπιωτών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας σας προσκαλεί στη Γιορτή Μπουγάτσας στις 4 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το βράδυ στην πλατεία του χωριού. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέχαστη βραδιά με παρουσίαση Παρασκευής Μπουγάτσας, δωρεάν μπουγάτσα για όλους, ζωντανή ορχήστρα και γλέντι μέχρι το πρωί. Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας. Συνδιοργανωτής Κοινότητα Ευκαρπίας υπό την αιγίδα του Δήμου Βυσσαλτίας.
9: Σούπερ μάρκετ Μπτζάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνκτη.
10: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
11: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
12: Εγώ.
11: Πες μας, Αλέξανδρε.
13: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνάκια.
11: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
13: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
11: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
14: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
15: Κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
16: Τραγική είναι η εξέλιξη στο μέτωπο της πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να εντοπίζουν και δεύτερη σωρό μετά τον άτυχο 64χρονο, ενώ αγνοείται 12χρονο αγόρι. Συνελήφθησαν για πολεοδομικές παραβάσεις ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας επί της οδού Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα. Εικάζεται ότι στις εξκαφές του υπογείου του υποανέγερση κτηρίου θα έγινε κάποια αστοχία και επήλθε η κατάρρευση της διπλανής πολυκατοικίας. Βαριά ήταν για μία από τις πλέον εμβληματικές πολιτικές του Τραμπ, συνιστά η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών, που έμεινε πιστό στη 14η τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος, κρίνοντας αντισυνταγματικό το εκτελεστικό διάταγμα που είχε ψηφίσει.

0: και το οποίο καταργούσε την αυτόματη χορήγηση ηθαγένειας σε βρέφη που είχαν γεννηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Περισσότερες ειδήσεις στο κόσμος.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Μύκονος, Ύφνος, Πάρος, 30 Κος, Νάξος, Ρέθυμνο, Χανιά, 32 Ηράκλειο, Λίμνος, 34 Θάσος, Σάμος, Σπάρτη, Τρίκαλα, 36 Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, 38 Πρέβεζα, Γιάννητσα.

0: Κόσμος στους 93.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα κάθε πρωί στις 8.

0: Άγια η Μέλισσα, η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου, ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Γνωρίστε από κοντά τη Μάγια, τον Βίλ και την παρέα τους. Μάγια η Μέλισσα. Για μία μοναδική παράσταση στις Σέρες. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30 στο Ανοιχτό Θέατρο του ΔΥΠΑΕ ΣΕΡΟ. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η Μέλισσα. Μην τη χάσετε.
1: Είπαμε ότι θα εξερευνήσουμε γενικά τη Χαλκιδική, οπότε σήμερα θα πάμε στα Νέα Μουδανιά. Τα Νέα Μουδανιά είναι η μεγαλύτερη πόλη και το εμπορικό κέντρο της Χαλκιδικής, απέχοντας μόλις 60 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη. Προσφέρουν συνδυασμό χαλάρωσης αλλά και ιστορίας. Επιστείτε τα μουσεία, ανακαλύψτε το Μουσείο Αλλιευτικών Σκαφών και Εργαλειών, το πρώτο είδους στην Ελλάδα με παραδοσιακά σκαριά και εξοπλισμό, και το Λαγραφικό Μουσείο Βυθινίας. Περπατήστε στο λόφο της Παναγίας Κορυφινής. Εκεί βρίσκεται η ομώνυμη οφεκκλησία με εξαιρετικές αγιογραφίες αλλά και πανοραμική θέα. Κάντε μπάνιο και θαλάσσια σπορ. Η μεγάλη αμμώδης παραλία των Μουδανιών και η γειτονική παραλία Διονυσίου διαθέτουν καθαρά νερά για καταδύσεις και θαλάσσιες ορμήσεις. Αναζητήστε τοπικά κέντρα όπως το Sea World Scuba Diving Center. Απολαύστε τη βραδινή σας έξοδο, κάντε βόλεϊ στην άμμο ή περπατήστε στο πεζόδρομο που σφίζει από ζωή. Απολαύστε φρέσκο ψάρι στη Στερνεσή Καφέ ή ποτό στα παραλιακά ράκια. Παρακολουθήστε εκδηλώσεις αν επισκεφτείτε

την περιοχή καλοκαίρι, το υπαίθριο αμφιθέατρο χορηγητικότητας 2.000 θέσεων φιλοξενεί το φημισμένο φεστιβάλ της θάλασσας με συναυλίες και παραστάσεις. Και τελευταίο, οι μισές διεκδρομές. Τα Μουδανιά αποτελούν το ιδανικό ορμητήριο, καθώς από εδώ ξεκινούν θαλάσσιες εκδρομές για τα νησιά των Σποράδων, Σκιάθος, Σκόπελο, αλλά και Αλόνισο. Κόσμος τους 93.

0: Τζιμ Μπάντι, ο Γρηγόρης Μόργαν έκλεψε την παράσταση στην ανάρτηση της Ευρυδίκης Βαλαβάνη. Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μοιράστηκε με τους ακολουθήσεις μια προσωπική στιγμή από την καθημερινότητά της, δημοσιεύοντας ένα βίντεο από την προπόνησή της, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια που ζει μια ιδιαίτερη όμορφη περίοδο μετά τη δημιουργία της οικογένειάς της, έδειξε πως προσπαθεί να διατηρεί ισορροπίες ανάμεσα στις νέες της υποχρεώσεις και το χρόνο που αφαιρώνει στον εαυτό της. Μέσα από την ανάρτησή της έκανε μια τρυφερή αναφορά στο σύζυγό της Γρηγόρη Μόργαν, υπογραμμίζοντας πόσο σημαντική είναι η παρουσία και στήριξη, η δική του στήριξη στην καθημερινότητά της. Μια πολύ όμορφη φωτογραφία. Η ίδια άφησε να φανεί πόσο πολλά είναι να μοιράζεται με το ακόμη και τις πιο απλές στιγμές της ημέρας. Η καθημερινότητα τρέχει, αλλά προσπαθώ να βρίσκω λίγο χρόνο και για μένα. Η γυμναστική δεν είναι πάντα εύκολη, αλλά με το καλύτερο gym body δίπλα μου όλα γίνονται πιο όμορφα, έγραψε. Ο Γρηγόρης Μόργαν ανταποκρίθηκε στη δημοσίευση με ένα λιτό αλλά γεμάτο νόημα σχόλια, δείχνοντας δημόσια την αγάπη του προς τη σύζυγός του. Το ζευγάρι συνεχίζει να απολαμβάνει τη νέα πραγματικότητα της ζωής του, έχοντας ως προτεραιότητα την οικογένειά του και τις όμορφες στιγμές που μοιράζεται μαζί. Είναι σημαντικό να έχουμε δίπλα μας έναν άνθρωπο να μας στηρίζει και στα εύκολα και στα δύσκολα. Πόσο σημαντικό τελικά.
1: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη.

0: τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:00.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Pils Ελλάς, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eze Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο, χαρτί decor τρίφυλλο 1,99. Πουτένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodit.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000.
4: Το σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford μοντέλα 3. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
5: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις John Deere, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους σανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις John Deere. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
6: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο.

0: ή κατάστημα Βασίλης Οικονόμου.
1: Ταπετσαρίες, τέντες, χωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
0: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
1: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε επιπλό με νέα σχέδια.
0: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
1: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
0: Βασίλης Οικονόμου.
1: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2321 77 819.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.economousseres.gr.
2: Πού είσαι, φιλενάδα?
3: Στο Γκάντζα.
2: Πάλι.
3: Φιλή, εσύ check-in στο ξενοδοχείο, εγώ check-in στο Γκάντζα. Nescafe Flavors, Hazelnut και Rich Caramel, μόνο 5 και 15. Ariel Scone, 45 μεζούρες, μόνο 9 και 20. Ultra Xabuan, μόνο 2 και 99. Lux Αφρόλουτρο, 500 ml, μόνο 2 και 49.
2: Αχ, πάρε μου και εμένα Nescafe να τα δοκιμάσω.
3: Dav Roll On, 2 και 98. Και Everyday Hyper Dry, 10 τεμάχια, μόνο 1 και 63.
2: Φίλοι, μόνο η βαλίτσα σου λείπει.
3: Supermarket Kansas.
2: Το σίγουρο check-in του καλοκαιριού.
0: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, τα σκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
5: Η Νορβηγία εξασφάλισε την πρόκρισή της στη φάση των 16 του παγκοσμίου κυπέλου, επικρατώντας 2-1 της ακτής ελεφαντοστού στον Ντάλλας. Στην ΑΕΚ πέρασα τα 3 καλύτερα χρόνια της ζωής μου, δήλωσε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του ο 33χρονος Δανός Χαφ Γιένς Γιόνσον, ο οποίος δεν ήταν στάνα του Νίκολιτς και θα επαναπατριστεί για λογαριασμό της Άρχους. Ο πανύψηλος στόπερ Νταβίτ Κάρο επέστρεψε στον Ολυμπιακό και εξέφρασε τη χαρά του για τη νέα θητεία του στον Πειραιά, υποσχόμενος να δώσει τον καλύτερο εαυτό του για την ομάδα. Η σπουδαία μεταγραφή του Στέφαν Ντεφράι είναι πια γεγονός, αφού ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την προσθήκη του σπουδαίου 34χρονου Ολού Στόπερ με κάθε επισημότητα, μετά από αρκετές μεγάλης προσπάθειας. Ο Αρίτζ Ελουστόντο αποτελεί πλέον και επισήμως μέλος της καθημερινότητας του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία. Λίγες ώρες μετά την άφιξή του στο Ζαλτμπόμελ, ο 32χρονος Βάσκος αμυντικός συμμετείχε για πρώτη φορά στο πρόγραμμα της νέας του ομάδας.
6: Κόσμος στους 93.
7: Ακούτε την εκπομπή Ξυπνητήρι στις 8 με την Νικολίνα Κότα κάθε πρωί στις 8.

0: Και ήρθε η ώρα να δούμε τα νέα της Showbiz. Νίνο και Ζόζεφιν έκλεψαν τις εντυπώσεις στο closing της βραδιάς, χαμόγελα, φιλιά και αγκαλιές. Ο Νίνο και η Ζόζεφιν βρέθηκαν ξανά στο επίκεντρο με αφορμή την τελευταία βραδιά στο νυχτερινό κέντρο, όπου εμφανιζόταν η τραγουδίστρια. Ο Νίνο έδωσε το παρόν στο closing του σχήματος, παρακολουθώντας από κοντά την εμφάνιση της Ζόζεφιν. Ενώ κατά τη διάρκεια του προγράμματος ανέβηκε σε σκηνή ως guest, δηλαδή δεν τον περίμενε κανένας, απλά ήταν καλεσμένος στην πρεμιέρα και βγήκε και αυτός, καλώντας ενθουσιασμό στους θαμώνες. Μεταξύ τους στη σκηνική υπήρχε χημεία και άνεση στις σκηνές στιγμές, τους έδωσαν έναν ιδιαίτερο τόνο στην βραδιά. Μετά το τέλος της εμφάνισης, οι δύο καλλιτέχνες πόζαρα μαζί στα παρασκήνια και πιο χαρούμενοι από ποτέ. Παράλληλα, έχει ήδη ανακοινωθεί πως θα εμφανιστούν ξανά μαζί σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία στο City Garden στο Γαλάτσι το Σάββατο 27 Ιουνίου, μια βραδιά που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον από το κοινό.
1: Κόσμος στους 93.

0: άλλο κάρβουνο.
1: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κωμωδία του Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
1: Σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Ζουγάρος, Γιώργος Χανιώτης, Μαρτίνδη Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
0: Όχι άλλο κάρβουνο.
1: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο ανοιχτό αμφιθέατρο Τεϊσερών.
4: Ακούτε ράδιο Κόσμος στους 93 για να διαβάσετε τα δικά μας νέα. Εννοείται μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας cosmosnews.gr για να ακούσετε τη μουσική μας cosmosradio.gr και για να ακούσετε τη δική μας ξένη μουσική μπορείτε να μπείτε στο cosmosradio.gr.

0: δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Κόσμος 93 και πάμε να δώσουμε τα χαιρετίσματά μας σε εσάς τους ακροατές μας, στους φίλους μας εδώ στην πόλη μας στις Σέρες, την Δήμητρα, την κυρία Μαρία, τον κύριο Άγγελο και τον κύριο Βασίλη, την φίλη μας την Τόνια, την φίλη μας την Εύφη και την Ευπραξία, την αγαπημένη μου φίλη και αδερφή Δέσποινα και τα χαιρετίσματά μας και στο ποντισμένο, στον φίλο μας τον Σπύρο.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιόσα γελαδινό τελό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το μισικάλεος, σειρά το ολικής, η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, αδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
4: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46, έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23 21 057 275. Κλείστε σήμερα θέση.
5: Έχω μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
6: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλο. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νίνη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις Ιδιγραφείου Σχολικά Σωτηρόπουλο.
5: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
7: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα με τη νέα πλατφόρμα CTB.

0: Οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονή, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλή καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CTB. Η ίδρυυση περνά online.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα επιρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Μύκονος, Ύφνος, Πάρος, 30 Κος, Νάξος, Ρέθυμνο, Χανιά, 32 Ηράκλειο, Λίμνος, 34 Θάσος, Σάμος, Πατρίκαλα, 36 Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, 38 Πρέβεζα, Γιαννιτσά.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα, κάθε πρωί στις 8.

Ράδιο Κόσμος στους 93 και πάμε να φτιάξουμε παρέα υγιεινά σπιτικά παγωτίνια χωρίς ζάχαρη με 4 υλικά. Θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι 2%, 120 γραμμάρια φιστικό βούτυρο, 120 γραμμάρια μαρμελάδα φράουλα με στέβια και 300 γραμμάρια λιωμένη κουβερτούρα για το τέλος με στέβια επίσης. Για την εκτέλεσή της, ένα μπόλο ρίχνουμε το στραγγιστό γιαούρτι 2%, το φιστικό βούτυρο, τη μαρμελάδα και ανακατεύουμε πολύ καλά. Σε μία λαδόκολα μοιράζουμε το μείγμα σε 6 μερίδες. Τοποθετούμε τα ξυλάκια στο κέντρο από κάθε παγωτίνι και τα φτιάχνουμε λίγο ομοιόμορφα με ένα κουτάλι. Το βάζουμε στην κατάψυξη για περίπου με 2 με 3 ώρες μέχρι να παγώσουν. Τα βγάζουμε, τα βουτάμε απευθείας στη λιωμένη κουβερτούρα, τα αφήνουμε πάνω στη λαδόκολα να σταθεροποιηθούν και απολαμβάνουν.

κόσμος όλος, η Ελλάδα μας. Άκουσέ την. Κόσμος τους 93.

0: Ναι.
1: Έλα μωρό μου.
0: Αγάπη μου.
2: Μάγια η μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου. Ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Γνωρίστε από κοντά τη Μάγια, τον Βίλι και την παρέα τους. Μάγια η Μέλισσα. Για μία μοναδική παράσταση στις Σέρες. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30 στο Ανοιχτό Θέατρο του ΔΥΠΑΕ ΣΕΡΟ. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η Μέλισσα. Μην τη χάσετε.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουλεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ πέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-054.

0: 10.000. Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
1: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
0: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
1: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
0: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
1: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές καλύματα.
0: Βασίλης Οικονόμου.
1: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.οικονόμουσερες.gr.
2: Η παράσταση Όχι Άλλο Κάρβουνα θα βρίσκεται στο Ανοιχτό Θέατρο Σερών Κυριακή 5 Ιουλίου και ώρα 9 και 4. Θα Θανάσης Παπαθανασίου και Μιχάλης Ρέπας. Πρωταγωνιστούν Αντώνης Λούδαρος, Γιώργος Χρανιώτης, Ματίλδη Γκύρα, Σιλβία Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
3: Κόσμος στους 93.

Ραδιοκόσμος του 93 και πάμε να δούμε και τις παγκόσμιες τρέχουσες καιρικές συνθήκες για την Ευρώπη. Αμστερντάμ 22, Βαρσοβία 36, Βερολίνο 27, Βιέννη 37, Βουδαπέστη 39, Βουκουρέστη 37, Δουβλίνο 19, Ελσίνκι 23, Κίεβο 36, Κοπενχάγη 25, Λισαβόν 27, Λονδίνο 24, Μαδρίτη 33, Μούς, Μίνσκ 30, Όσλο 23, Παρίσι 28, Πράγα 28, Ρώμη 32 και στη Στοκχόλμη 25 βαθμούς. Κόσμος FM.

0: Κόσμος. Στους 93. Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9:30.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημήτρου στα φιλολογικά, η Βίγια Μανουηλή μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημή. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς πετύχεις. Σαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Γεια σας, λί του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγίτσα Αλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 23210-22858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
4: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
5: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
4: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
5: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
4: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
6: Ακούν την εκπομπή Ξυπνητήρι στις 8 με την Νικολίνα Κότα κάθε πρωί στις 8.

0: Εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού, πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

Thank you.

0: 93 και πάμε να δούμε και το καιρό στην Ελλάδα μας γενικότερα. Ορεστία 25, Αλεξανδρούπολη 26, Καβάλα 27, Σέρες και Θεσσαλονίκη 26 βαθμούς, Κοζάν 23, Λάρισα 24, Λαμία 25, Κεφαλονιά και Πάτρα και Κόρινθο 27 βαθμούς, Αθήνα 29, Χαλκίδα 29 επίσης, Κήθηρα 28, Χανιά 26, Ηράκλειο 25, Σαντορίνη και Σύρος 6 βαθμούς, Μήλος και Νάξος 25 βαθμούς, Κάρπαθος 25, Ρόδος 26, Σάμος 28, Χίος 27, Μυτιλήνη και Λίμνο 26 βαθμούς.
1: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: όχι άλλο κάρβουνο.
1: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
1: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Μιχάρος, Γιώργος Φρανιώτης, Μάντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
0: Όχι άλλο κάρβουνο.
1: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση, more.com.

0: Όχι άλλο καύλο.
1: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο ανοιχτό αμφιθέατρο Τεϊσερών.
2: Να υπενθυμίσουμε και για όσους θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας στείλετε email στο 93fmstudio@gmail.com. Μπορείτε να διαβάσετε και να δείτε τα νέα της ημέρας στο site μας cosmosnews.gr και στο cosmosradio.gr. Ακούτε Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Ράδιο Κόσμο στους 93 και ακούσατε την εκπομπή Ξυπνητήρι στις 8 παρέα με την Νικολίνα. Στη συνέχεια ακολουθεί ο Βασίλης Πανουδάκης. Από μένα εύχομαι καλή συνέχεια σε όλους και εύχομαι να είσαστε πάντοτε καλά. Καλή συνέχεια και γεια σας.
1: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο σαρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο στη μητάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το οργανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και δίπλα, να και η τάρτα μήλου.

0: cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπαγκτά, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού Σνέο Σούλη. Τηλέφωνο 23210-93-250.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. XL Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουτένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά, είναι δίπλα σας.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Μεγάλα άμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
9: Ποιο παιδί ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
10: Εγώ.
9: Πες μας, Αλέξανδρε.
10: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
9: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
10: Στο νέο Σουλή Κυρία στην πλατεία του χωριού.
9: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
11: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
12: Κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
13: Τραγική είναι η εξέλιξη στο μέτωπο της πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να εντοπίζουν και δεύτερη φορά μετά τον άτυχο 66χρονο, ενώ αγνοείται 12χρονο αγόρι. Συνελήφθησαν για πολεοδομικές παραβάσεις ο ιδιοκτήτης οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας επί της οδού Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα. Εικάζεται ότι στις εξκαφές του υπογείου του υποανέγερση κτηρίου θα έγινε κάποια αστοχία και επήλθε η κατάρρευση της διπλανής πολυκατοικίας. Βαριά ήταν για μία από τις πλέον εμβληματικές πολιτικές Τραμπ, συνιστά η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών, που έμεινε εκτό στη 14η τροπολογία του Αμερικανικού Συντάκτος, κρίνοντας αντισυνταγματικό το εκτελεστικό διάταγμα που είχε ψηφίσει ο Τραμπ και το οποίο καταργούσε τη φτώματη χορήγηση ηθαγένεια σε βρέφη που είχαν γεννηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.
14: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
15: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα επιρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Μύκονος, Ύφνος, Πάρος, 30 Κος, Νάξος, Ρέθυμνο, Χανιά, 32 Ηράκλειο, Λίμνος, 34 Θάσος, Σάμος, Σπάρτη, Τρίκαλα, 36 Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, 38 Πρόβεζα, Γιαννιτσά.
16: Κόσμος στους 93.
17: Στη μέση

και σήμερα. Πηγαίνοντας μια βόρτα στη Φολέγανδρο, σας καλημερίζω. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να είσαστε όλοι καλά και ελπίζω να σας βρίσκουμε καλά. Είναι το Ράδιο Κόσμος, στο μικρόφωνο Βασίλης Πανουδάκης. Και η ώρα πήγε 10 και κάτι, οπότε συντροφιά μένουμε για τις επόμενες ώρες έως τη 1 το μεσημέρι από τις Σέρες και από την καρδιά της πόλης. Για σας μας ακούτε στον Ομό Σερών, στη Δυτική Ελλάδα, στο Πάλιρο την Αύπακτο, το Μεσόλυτο Αγρίνο ή οπουδήποτε αλλού γύρω από το Πανετόλιο και επίσης σε εσάς μας ακούτε διαδικτακά σε διάφορες πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, στο εξωτερικό. Καλημέρα να έχετε, καλημέρα να έχουμε όλοι. Καλά να περάσουμε παρέα με αγαπημένα τραγούδια και όλες αυτές τις ειδήσεις που μοιραζόμαστε. Βλέποντας τον καιρό, που και σήμερα είναι ένας ολόλαμπρος ήλιος σχεδόν. Φωτίζει όλη την Ελλάδα, όλη τη χώρα. Και δεν έχει ίχνος καταιγίδας οπουδήποτε. Σήμερα, γιατί αύριο που θα είναι επίσης καλός ο καιρός, θα μας φέρει σιγά σιγά σύννεφα, τα οποία θα φέρουν βροχή, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, σε αρκετές περιοχές την Παρασκευή. Βροχές που το Σάββατο θα γίνουν κάποιες καταιγίδες προς τα νότια της Πελοποννήσου, προς την Τρίπολη. Όλα αυτά τις επόμενες μέρες. Σήμερα παντού ηλιοφάνεια με υψηλές θερμοκρασίες σε όλη την Ελλάδα, 35, 36, 38, υπομονή και καλή δύναμη. Όσο για την Ευρώπη, εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά. Στο Παρίσι θα φτάσει στους 23, στο Λονδίνο τους 25, στο Βερολίνο τους 19, στην Πράγα τους 24, στη Βαρκελόνη 30 και στη Βιέννη, στο Αγρίνιο

είπαμε Θεσσαλονίκη 34, 33 Αθήνα, 34 Θεσσαλονίκη Σέρες και ανεβαίνει. Και κάπως έτσι σας ξορίζω στην παρέα και τη συντροφιά.

Δυστυχώς έχουμε κάποιους ανθρώπους γύρω μας οι οποίοι νομίζουν ότι με τη βία και με την κακιά, την τοξικότητα θα αλλάξουν τον κόσμο ή θα τους πούνε κάποιοι μπράβο, όπως έκαναν κάποιοι τις προηγούμενες εποχές σε κάποιες ενώσεις οι οποίες άφηναν πίσω τους διάφορα θύματα, νομίζοντας ότι έτσι θα αλλάξει ο κόσμος. Ο κόσμος δεν αλλάζει με τη βία, όσο και αν κάποιοι το θέλουν και κάποιοι το νομίζουν, και υπάρχουν ανάμεσά μας πάρα πολλοί από αυτούς που έχουν τέτοιες ιδεολογικές αντιλήψεις, ανήκουν σε κάποιους πολιτικούς χώρους και δυστυχώς σκέφτονται έτσι ότι ο κόσμος αλλάζει με το αίμα, με τη βία και με την κακία. Πάρα πολύ μεγάλο το λάθος τους. Είχαμε 5 τραυματίες. Μία κυρία, μία γυναίκα πάνω από τα 70 της και άλλοι άνθρωποι, με εγκάβματα σοβαρά η κυρία 70χρονη, νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκράτου Νοσοκομείου. Σε ευχηθούμε να πάει καλά, γιατί κάποιοι πήραν γκαζάκια χθες και επιτέθηκαν σε κάποιους πολιτικούς στη Θεσσαλονίκη.

5 τραυματίες. Μία γυναίκα, όπως σας είπα, στα 70 της, σοβαρά στο νοσοκομείο. Κάποιοι τύποι με μηχανάκια πήγαν, έβαλαν γκαζάκια σε διάφορους στόχους, σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, στην Αφροδίτη Νέστορα, το Σάββα Αναστασιάδη και το Ζήση Ακίμοβιτς, και πήραν φωτιά αυτοκίνητα, γίνανε κρίξεις και όλα αυτά τα ξημερώματα, χθες το βράδυ. Τι να πει κανείς. Δυστυχώς υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι και ζουν ανάμεσά μας που έτσι νομίζουν ότι κάτι θα κάνουν. Κάτι θα αλλάξει.

λέει Αρένεση και ο Σοκράτης ο Μάλαμος, το τραγούδισε παντού. Τραγούδι του 2026, ολοκένουργιο δηλαδή. Στην Αθήνα η οικοδομή που έπεσε, όπως ακούσατε, έπεσε μια οικοδομή. Εξετάζονται τα πράγματα εκεί, τι ακριβώς συνέβη και γιατί είχαμε αυτό το περιστατικό. Ο Δήμος Αθηναίων ανοίγει τη λέσχη φιλίας στον Κάτω Πετραλώνο για να υποδεχτεί τους ενίκους της πτυχίας που κατέρευσε και να μπορούν να βρουν ένα χώρο για να μπορούν να ζήσουν έστω τον επόμενο καιρό, όσο του δουν τι μέλη γενέστε. Καλημέρα και πάλι σε όλους σας. Κοντά μας και σήμερα έχουμε το Ανατόλια University και οι σπουδές στη Θεσσαλονίκη γίνονται, αλλά με

αμερικανικό χαρακτήρα, το Anatolia University έχει ένα κάμπους 220 στρεμάτων με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και εργαστήρια επιστημών που κάνουν να νιώθεις ότι σπουδάζεις στο εξωτερικό, χωρίς να χρειάζεται να φύγεις μακριά. Το Anatolia University βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη. Και σήμερα είναι μαζί μας εκπομπή και το καλωσορίζουμε και όλους εσάς που ετοιμάζεστε για τις σπουδές σας στο Anatolia University.

Αυτό το αγέρι που περιμένουν να φυσήξει, από ό,τι με ενημέρωσε η Μαρία Αλεξανδρίδου στην γραμματεία μας δίπλα, ήταν πολύ ωραία στην Κοιλάδα χθες το βράδυ, όπου βρέθηκε. Και επίσης, καλό δρόμο για εσάς που οδηγείτε, ταξιδεύετε, ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για το επόμενο διάλειμμα. Να πούμε ότι ο γνωστός μας Ταντάκος πλέον πέρασε και αυτός στη χώρα των αστεριών, έφυγε από τη ζωή. 3.000 ευρώ στους οίκους της πολυκατοικίας που κατέρευσε από το κράτος άμεσα. Και στον καιρό ξεκινάει διήμερο με επικίνδυνες καταιγίδες σε ορισμένες περιοχές που θα επηρεαστούν, αλλά μετά από αύριο, όπως σας έχω προαναφέρει λίγο νωρίτερα, ο Τραμπ δήλωσε έσοδα πάνω από $1 δις από κρυπτονομίσματα το 2025 και η Μαύρη Θάλασσα αρχίζει να αλλάζει χρώμα και γίνεται λίγο τερκουάζ. Ένα φαινόμενο που το παρατήρησε η NASA. Κατά τα άλλα, η

όμως βρίσκεται ανάμεσα σε κορυφαίους ευρωπαϊκούς και μεσογειακούς προορισμούς. Η Sharon Stone επέστρεψε στην Πασαρέλα 33 χρόνια μετά την εμβληματική της εμφάνιση σε Catwalk του Βαλεντίνο και ολοκληρώθηκε η πληρωμή του έκτακτου επιδοσπαιδιού 150 ευρώ ανά παιδί. Αυτοί που δεν τα πήραν δεν είχαν σωστό, μάλλον δηλώσει σωστό IBAN.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
1: Και σχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρ 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Η καινούρια, ολοκένουργια σπονδυλωτή κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
5: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Η σέρφη μιας κοινωνίας που τέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Γουδάς, Γιώργος Φανιώτης, Ματίλντι Μαγιά, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Πώληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
6: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο Ανοιχτό Θέατρο Τεϊσερών.
7: Γιορτή Μπουγάτσας 2026. Μεγάλο αντάμωμα ευκαρπιωτών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας σας προσκαλεί στη γιορτή.

0: τύπου γάτσας στις 4 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το βράδυ στην πλατεία του Λιού. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέχαστη βραδιά με παρουσίαση Παρασκευής Μπουγάτσας, δωρεάν μπουγάτσα για όλους, ζωντανή ορχήστρα και γλέντι μέχρι το πρωί. Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας. Συνδιοργανωτής Κοινότητα Ευκαρπίας υπό την αιγίδα του Δήμου Βυσαλτίας.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστέρησης. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο 3ο χιλιόμετρο Σερών Δράμαρ, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
3: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
2: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
3: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
2: Φροντίδα και το αυτοκίνητο.
3: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
2: Βασίλης Οικονόμου.
3: Καλέστε μας και για δωρεά εκτίμηση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Σέρα Σαλονίκης.
2: Site www.iconoseres.gr.
4: Αθλητικά νέα λεπτό. Η Νορβηγία εξφάλισε την πρόκρισή της στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου, επικρατώντας 2-1 της ακτής ελεφαντοστού στον Ντάλλας. Στην ΑΕΚ πέρασα τα 3 καλύτερα χρόνια της ζωής μου, δήλωσε στο αποχαιρετιστικό μήνυμά του ο 33χρονος Δανός Χαφ Γιένς Γιόνσον, ο οποίος δεν ήταν στα πλάνα του Νίκολιτς και θα επαναπατριστεί λογαριασμό της Άρχους. Ο πανύψηλος στόπερ Νταβίτ Κάρμο επέστρεψε στον Ολυμπιακό και εξέφρασε τη χαρά του για τη νέα θητεία του στον Πειραιά, υποσχόμενος να δώσει τον καλό εαυτό του για την ομάδα. Η σπουδαία μεταγραφή του Στέφαν Ντεφράι είναι πια γεγονός, αφού ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την προσθήκη του σπουδαίου 34χρονου Ολλανδού στόπερ με κάθε επισήμτα, μετά από αρκετές μέρες μεγάλης προσπάθειας. Ο Ιτζ Ελουστόντο αποτελεί πλέον και επισήμως μέλος της καθημερινότητας του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία. Λίγες ώρες μετά την άφιξή του στο Ζαλτμπόμελ, ο 32χρονος Βάσκος αμυντικός συμμετείχε για πρώτη φορά στο πρόγραμμα της νέας του ομάδας.
0: Κόσμος στους 93.

μένει αγάπη θάλασσα και από φουρτούνες ξέρει. 10 και 37 πρώτα λεπτά, καλή σας μέρα, ακούτε κόσμος. Δύναμη ένα φορτηγό που έπεχθε χθες σε μια νταλίκα στην Εγνατία Οδό, στο δρόμο για τους Κήπους. Τελικά το πρωί περισενελέγησε το υλικό που είχε χυθεί στο δρόμο και ήταν μόλυβδος. Τώρα σε τι χρειάζεται ο μόλυβδος και το μεταφέρουν οι νταλίκες, κανείς δεν ξέρει, αλλά έτσι και αλλιώς οι νταλίκες μεταφέρουν πάρα πολλά προϊόντα που εμείς δεν γνωρίζουμε στο τι χρειάζονται και που χρησιμοποιούνται. Καθαρίστηκε το οδόστρωμα, σχεδόν καθαρίστηκε γιατί έπεσε πριονίδι για να απορροφηθεί το υλικό και δόθηκε στην κυκλοφορία και σήμερα πριν από κάποιες ώρες το πρωί, πριν από 2 ώρες για την κίνηση των οχημάτων. Σήμερα είναι 1η Ιουλίου και είναι των Αγίων Αναργύρων. Χρόνια πολλά σε όσους εσάς που γιορτάζετε και που έχετε και τα γενέθλιά σας. Να είσαστε καλά. Ο Δημήτρης με ενημέρωσε ότι είναι των Αγίων Αναργύρων σήμερα. Ο Δημήτρης ο Κόνιαρης, ο φίλος μου, του στέλνω πολλά χαιρετίσματα. Και γιορτάζει η Αργυρούλα, ο Δαμιανός, ο Κοσμάς. Γιορτάζει ο Ανάργυρος, η Ανάργυρη, η Αναργυρούλα. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Στην 1η Ιουλίου είχαμε το 1932, 2 μήνες μετά τη χρεοκοπία της Ελλάδος τότε, ένα συλλαλητήριο στο πεδίο του Άρεως ενάντια στις αυξήσεις των τιμών του ηλεκτρικούματος και του νερού. Τώρα μιλάμε για 100 χρόνια σχεδόν πριν, έτσι. Πάλι τα ίδια είχαμε και τότε. Ακρίβεια, ρεύμα και νερό. Η χωροφυλακή επιτίθεται τότε στους συγκεντρωμένους και αρχίζουν συγκρούσεις που επεκτείνονται σε όλη τη γύρω περιοχή. Θυμόσαστε και τα Ιουλιανά, φαντάζομαι. Σαν σήμερα το 1979, για μας μια γενιά νωρίτερα από αυτήν που τώρα ζούμε, υπήρξε και βγήκε το 79 το Walkman. Ήταν το αγαπημένο μας εργαλείο γιατί μπορούσαμε να γράμμα ακουστικά, να ακούμε ραδιόφωνο μέρα νύχτα, κυρίως νύχτα, και επίσης να βάζουμε και την κασέτα μας μέσα, είτε να ηχογραφούμε τραγούδια από το ραδιόφωνο, είτε να ακούμε άλλα τραγούδια που εμείς είχαμε αγοράσει από κάποια δισκοπολία, κάποιες κασέτες. Άλλες τις είχαμε παραγγείλει και μας έγραφαν κάποια τραγούδια και άλλες ήταν κανονικά εργοστασιακές. Ήταν λοιπόν το 1979 όταν η Sony λάνσαρε στην Ιαπωνία το πρώτο Walkman. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1899 Κωνσταντίνος Τσάτσος, ο Έλληνας φιλόσοφος και αργότερα πρόεδρος Ελληνικής Δημοκρατίας. Επίσης έφυγε ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης, ο κυρίως λογοτέχνης και μεταφραστής, το 1923 και το 2004 έφυγε και ο Μάρλον Μπράντο, ο Αμερικανός ηθοποιός που έπαιξε πάρα πολλούς ρόλους.

στείλει πολλά από αυτά τα τίθασα νιάτα θα ηρεμήσουν αύριο μεθαύριο όταν θα βρουν μια ερωτική σχέση και επαφή. Γιατί οι άνθρωποι που δεν κάνουν έρωτα έχουν πολύ θυμό μέσα τους. Και δεν είναι ψέματα. Επίσης, όταν θα αρχίσουν να δουλεύουν και να καταλαβαίνουν την αξία των αντικειμένων γύρω τους, τι θα πει να δουλεύεις σκληρά για να αγοράσεις ένα αυτοκίνητο και πόσο κόπο χρειάζεται να κάνεις στη ζωή σου. Είναι παιδιά οικογενειών, είτε χωρισμένων μου γράφει, είτε πολύ πλουσίων που μπορούν και έχουν κάλυψη. Αυτά τα παιδιά που έβαλαν τα γκαζάκια, εννοείς, τώρα κατάλαβα, μάλιστα. Κατηγορούνται για τρομοκρατικές επιθέσεις, για τους εμπρισμούς. Και υπάρχει και κάμερα που έχει καταγράψει αυτόν που έβαζε τα γκαζάκια. Δεν θα αργήσει ιδιαίτερα η σύλληψή του, εκτός αν φύγει για άλλο κράτος. Ξέρετε ότι πολλά παιδιά πληρώνονται πλέον για να κάνουν και εγκλήματα. Δυστυχώς πολλά παιδιά, εμείς λέμε να μην μπλέκουν με τις ομάδες και να μην μπορώνονται. Και ελπίζουμε κάποτε τα γήπεδα να τα δούμε, τα γήπεδα του Μουντιάλ. Δηλαδή, μπερδεμένοι άνθρωποι κάθονται μεταξύ τους. Δίπλα σου κάθεται ένας άνθρωπος από άλλη χώρα. Εσύ δίπλα του μπορείτε να φωνάζετε και δύο τα συνθήματά σας, χωρίς ο ένας να χρειάζεται να βρίσει, να προσβάλλει, να χτυπήσει ή να εγκληματίσει κατά του άλλου. Μακάρι να το δούμε αυτό και στα ελληνικά γήπεδα. Να υπάρχουν κερκίδες ανάμεικτες για όλους και να τελειώσει ο φανατισμός.

Το εξωτικό χαρμάνικι Pennyball Tadji. Ένα απρόοπτο περιστατικό έγινε στην Αθήνα. Κάποιος είχε ένα μικρό σμαρτάκι και άνοιγε τέρματα ηχεία του. Το είχε διαμορφώσει έτσι ώστε να είναι σαν δισκοτέκ. Δεν είχε άλλον τρόπο να εκφραστεί. Δεν σκέφτηκε ότι θα μπορούσε να κάνει μια εκπομπή στο ραδιόφωνο, για παράδειγμα, ή το ζήτησε ποτέ. Και έτσι περνούσε μέρα νύχτα και ενοχλούσε τον κόσμο από τις γειτονιές. Η σύλληψη του έγινε όμως από την αστυνομία. Έγιναν και καταγγελίες από πολλούς κατοίκους, με δεκάδες ανθρώπους να έχουν προσφύγει στις αρχές, περιγράφοντας έντονη ηχορύπανση. Και έτσι έθεσαν υπό παρακολούθηση η ομάδα όποιε το όχημα, το εντόπισαν, κινήθηκε με το ηχοσύστημα. Όταν το άνοιξαν, νόμιζαν ότι βρήκαν σε πραγματικά μετακινούμενη δίσκο. Και στην Ελλάδα καταλαβαίνετε ότι η διατάραξη κοινής ηχείας αντιμετωπίζεται ως διοικητική παράβαση, αλλά παρόλα αυτά η σύλληψη και μάλιστα έπειτα από παρακολούθηση αυτή σημαντοτεί πλέον μια πιο ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος. Γι' αυτό, άσχετα του τι μουσική ακούμε, δεν χρειάζεται να ανοίγουμε τέρματα ηχεία μας, δεν χρειάζεται δηλαδή να ενοχλούμε κανέναν δίπλα μας, τη μουσική την ακούμε για μας, και αν θέλουμε να γίνουμε DJ ή οτιδήποτε άλλο, μπορούμε να ψάξουμε για αυτή τη δουλειά, είτε σε ραδιόφωνο, είτε σε κάποια μαγαζιά ή κλαμπ, όσα πλέον έχουν απομείνει. Η ώρα είναι 11 παρά 10. Κάθε που νιώθω, Pixlax και Χρήστος Μάστορας μαζί τώρα. Σκέφτε.

0: Από την ταινία Σκιές στην Άμμο, Βάρκα χωρίς σπανιά, λίγο νωρίτερα από τα καινούργια του Σοκράτη. Και έφτασε η ώρα για μικρό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε δύο λεπτά.
1: Κόσμος στους 93.
2: Είμαι στο Ράδιο Κόσμος, είναι 11.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κόμενη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο εύκολο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει στάθο ξεκίνημα με κοιημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την Χ.
3: Μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψτε το κατάστημά μας στις Αίρες Γεωργίου Παπανδρέου 22. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθεια 10,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής Ισραήλ.
6: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
7: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής, φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Έκλειξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, 3,99. Μωτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Pils Hellas, μπύρα 0%, 4x330ml, 1,60. Eza Lager, 6x330ml, 4x2 δώρο, 3,75. Excel Big Blue.

0: τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά το κιλό 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Τράβελ, Βουζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Τράβελ, Βουζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46 έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 2321 057 275. Λίστε σε θέση.
3: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλη η γένεια. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού Παναγή Τσαλδά η γωνία και αύριο πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Τσάτο, βάλε μη πολλά.
4: Πού είσαι φιλενάδα?
5: Στο Γκάντζα.
4: Πάλι.
5: Φιλή, εσύ check-in στο ξενοδοχείο, εγώ check-in στο Γκάντζα. Nescafe Flavors, Hazelnut και Rich Caramel, μόνο 5,15. Ariel Scone, 45 μεζούρες, μόνο 9,20. Ultra Xabuan, μόνο 2,99. Luxa Frolutro, 500 ml, μόνο 2,49.
4: Αχ, πάρ' μου και εμένα Nescafe να τα δοκιμάσω.
5: Dove Roll-On, 2,98. Και Everyday Hyper Dry, 10 τεμάχια, μόνο 1,63.
4: Φιλή, μόνο η βαλίτσα σου λείπει.
5: Supermarket Gandza.
4: Το σίγουρο check-in του καλοκαιριού.
6: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα Επιρωτικά. Η άνεμη βόρειοι 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Μύκονος, Ύφνος, Πάρος, 30 Κος, Νάξος, Ρέθυμνο, Χανιά, 32 Ηράκλειο, Λίμνος, 34 Θάσος, Σάμος, Σπάρτη, Τρίκα, 36 Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, 38 Πρέβεζα, Γιαννιτσά.
7: Ο φίλος μου ο Νίκος μου λέει πολλές φορές, λέει, λέμε απειλές, μιλάμε στο τηλέφωνο και λέει, θα στα κάψω όλα, θα τα ρημάξω όλα, θα σπάσω όλα. Αλλά λέει δεν το κάνουμε, αλλά μερικοί λέει να που δεν το λένε. Και πηγαίνουν 4 τα ξημερώματα και καίνε σπίτια και ανθρώπους και αυτοκίνητα. Ναι, Νίκο μου, γιατί είναι άλλο να το λες, δηλαδή στα λόγια γενικότερα. Όλοι θα έχουμε πει κάτι τέτοιο, κάποια τέτοια εξυπνάδα. Θα κάνω, θα ράνω. Αλλά από την άλλη το λέμε και δεν το κάνουμε. Άλλοι που είναι, όπως μου είπες, όπως μουσίτσες τις ανέφερες, που δεν λένε τίποτε και είναι και κρυφοί και τα λοιπά, πηγαίνουν και τα κάνουν, βάζουν γκαζάκια και τέτοια. Η αντιτρομοκρατική είχε αναλάβει την υπόθεση. Σίγουρα θα βρεθεί κάποια άκρη. Αυτό είναι σίγουρο, γιατί κινδυνεύει ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του. Άλλος όμως ένας άνθρωπος κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του όχι από γκαζάκια και από βομβιστικές επιθέσεις, από έντομο. Η περιπέτεια εξελίχθηκε σε φιάλτη στη ζωή του. Πατέρας παλεύει για τη ζωή του αφού παρατήρησε ένα τσίμπημα εντόμου. Η οικογένεια τονίζει ότι είναι άγνωστο πώς ξεκίνησε μια λίμωξη. Έκαναν ταξί της ζωής τους από τη Μασαχουσέτη και ένας πατέρας τριών παιδιών δίνει μάχη για τη ζωή του στα νησιά Φίτζη, μια και εμφανίστηκε μετά από τσίμπημα εντόμου μια πολύ σοβαρή λίμωξη. Και αν και αυτοί οι άνθρωποι ονειρευόταν να έρθουν και στην Ελλάδα και πρώτα να διασχίσουν τον Νότιο Ειρηνικό, δεν τα κατάφεραν. Ο κύριος αυτός παρατήρησε κάτι που έμοιαζε με τσίμπημα εντόμου. Η κατάσταση της υγείας του χειροτέρευε μέρα με την μέρα όσο βρισκόταν στη θάλασσα. Και όταν το σκάφος τους έφτασε τελικά στα Φίτζη, ήταν τόσο εξασθενημένος που δεν μπορούσε ούτε να περπατεί. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, οι γιατροί διαπίστωσαν μια πολύ σοβαρή λίμωξη και ήταν ήδη πολύ άρρωστος. Βρίσκεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Λαουτόκα, στο νησί Βίτι Λέβου, το μεγαλύτερο νησί των Φίτζη, όπου οι γιατροί προειδοποίησαν τη σύζυγό του να προετοιμαστεί και για το χειρότερο. Και όλα αυτά από μια κρουαζιέρα. Από μια βόλτα, μια λίμωξη από τσίμπημα που επεκτάσσει τους πνεύμονες, τη χολοδέχο κίστη και τι να πει κανείς. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Η οικογένεια πλέον έχει εξασφαλίσει ένα κρεβάτι

ελκυστή μας Αχουσέτη, όμως δεν γνωρίζει αν θα μπορέσει να καλύψει το τεράστιο κόστος της αεροδιακομιδής του στις Ηνωμένες Πολιτείες και παλεύει να βρει τα χρήματα, γιατί είναι 8.000 μίλια η απόσταση και χρειάζονται 250.000 δολάρια για την αεροδιακομιδή.

0: Η ώρα είναι 11 και 12 πρώτα λεπτά, πηγαίνει 11 και 13 πρώτα λεπτά. Και αν αναρωτιέσαι πώς λειτουργεί ο κόσμος, από το DNA μέχρι τα οικοσυστήματα, αν η βιολογία είναι το πάθος σου, στο Anatolia University δεν διαβάζεις απλώς για αυτήν, τη ζεις. Γιατί με το Bachelor of Science in Biological Sciences αποκτάς hands-on εμπειρία σε κορυφαία εργαστήρια φυσικής, χημίας και βιολογίας. Εμπειρία που σε προετοιμάζει για το αύριο από σήμερα.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

και μου λέει: μακάρι να μένω απειλές, Βασίλη. Και πολλοί άντρες απειλούν τις γυναίκες τους, λέει, αλλά άντε, να ρίξεις κανένα μπινελίκι, θα πάρεις και ανταπόκριση. Θα ρίξουμε, λέει, και εμείς. Αλλά το να σηκώσει το χέρι αλλάζουν τα πράγματα. Και έχεις απόλυτο δίκιο, Νίκη. Κανείς μας δεν σηκώνει το χέρι και να χτυπά κανέναν συνάνθρωπό μας, κανένα παιδί, κανέναν άνθρωπο σε αυτή τη γη. Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να βιοπραγούμε. Μπορούμε να πούμε στα λόγια πολλά πράγματα. Θα μου πείτε και τα λόγια πονάνε πάρα πολλές φορές. Όταν προάλλεις τον άλλο, όταν του πεις κάτι το οποίο το ξενερώνει εντελώς, είναι το ίδιο πράγμα. Αλλά τουλάχιστον δεν υπάρχει βιοπραγία. Υπάρχει διαφορά στο χτύπημα. Είναι κακό πράγμα. Λοιπόν, ας είμαστε ήρεμοι, ας προσπαθήσουμε. Ας δούμε τη δροσιά που χρειαζόμαστε. Ας φάμε το φαΐ που πρέπει. Ας προσέξουμε λίγο την ερωτική μας ζωή. Όλα αυτά αντελούν για να είμαστε καλύτεροι ως άνθρωποι. Τώρα, μια σειρά ευρωπαϊκών επαφών είχαμε για τον Κυριάκο Πυράκη στο Βέλγιο και τη Γαλλία. Διαβάζετε το άρθρο στο cosmosnews.gr. Και τι επίσης μπορείτε να βάσετε στο cosmosnews.gr σήμερα? Επιθέσεις με γκαζάκια σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Μια γυναίκα διασωληνωμένη και 5 τραυματίες. Όμως Αθηναίων ανοίγει τη λέσχη φιλίας κάτω πετραλώνων για τους ενίκους της πολυκατοικίας που κατέρευσε. Δημοσιεύθηκε προκήρυξη διαγωνισμού για 600 ιδιώτες ως πυροσβέστες γενικών καθηκόντων 7 ετούς θητείας. Εκτός σχεδίου δόμηση κατά παρέκκληση παράταση έως τις 30 Ιουνίου του 27, 30 Ιουλίου, μήπως έχουμε κάνει κάποιο λάθος εδώ, θα το δούμε. Και επίσης καταδίωξη διακινητής στη Σάμο και 3 επιχειρήσεις διάσωσης.

άφρο μεταναστών και προσφύγων μέσα σε ένα 24ωρο. 17 λεπτά χρειάστηκαν όλα για την επίθεση και τους εμπρισμούς σε αυτά τα σπίτια που σας λέγαμε λίγο νωρίτερα. Επίσης, σε λίγο θα πάμε στην Ελλάδα της Διασποράς, προς παρόν, στην Ελεονόρα Ζουγανέλη.

Μυρτιά και η Λεωνόρα Ζουγανέλη. Και εμείς έχουμε, όπως καταλαβαίνετε, ένα πολύ ωραίο διαγωνισμό. Την Παρασκευή θα γίνει κλήρωση. Συνεχίστε να στέλνετε μηνύματα. Όχι άλλο κάρβουνο η παράσταση. Τέσσερις διπλές προσκλήσεις σας περιμένουν για το θέατρο. Μας καλείτε και στο τηλέφωνο τώρα, αν θέλετε, και καθ' όλη τη διάρκεια του διήματος που θα έρθει, στο 232-10-6-33-33. Καλή επιτυχία σας εύχομαι. Την Παρασκευή θα γίνει η κλήρωση, την Παρασκευή που μας έρχεται, 3 Ιουλίου το μεσημεράκι, 12 και 4 με τη Σωτηρία Καλακίδα, την αγαπημένη μας, και την Αλεξανδρίδου από τη Γραμματεία. Να πούμε καλημέρα και στην Κέλλη και καλή μου και σε όλους εσάς που είσαστε κοντά μας και μας ακούτε. Ταξιδεύετε και οδηγείτε, υπομονή, έχει πάρα πολύ ζέστη. Προσεκτικά, και όσο μπορούμε από εδώ και πέρα να αποφύγουμε τον ήλιο στις 4 το απόγευμα, τόσο το καλύτερο.

Πριν πάμε στο επόμενο διάλειμμα, καλά κάνετε και καλείτε το τηλέφωνο και μας στέλνετε και email. Το email μας είναι το 93fmstudio@gmail.com για όλους τους ακροατές, για ό,τι θέλετε, ό,τι σας αρέσει, δεν σας αρέσει, για τις παρατηρήσεις σας. Είμαστε εδώ να ακούσουμε τα παράπονά σας ή τις προτάσεις σας, τα αγαπημένα σας τραγούδια και φυσικά να συμμετέχετε στις κληρώσεις για τα δώρα ή τις θεατρικές παραστάσεις, τις προσκλήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε. 93FM Studio, μία λέξη, 93FM Studio, papaki@gmail.com και στέλνετε και το όνομα και το τηλέφωνό σας εφόσον πρόκειται να μπείτε σε κάποιους διαγωνισμούς για προσκλήσεις. Να πάμε μια βόλτα τώρα σε μια εκδήλωση που γίνεται αύριο στο Δήμο Συντικής και είναι μια πάρα πάρα πολύ αξιόλογη εκδήλωση. Θα τη βρείτε και αυτή με λεπτομέρειες στο cosmosnews.gr. Αλλά εγώ πηγαίνοντας εκεί, πατώντας το σημείο πάνω-πάνω στη σελίδα Cosmos News που λέει Περιφέρεια, διαβάζω για αυτή τη συναυλία στο Σιδηρόκαστρο «Τιμή στους ήρωες, εμπνεόμαστε από την ιστορία μας» είναι ο τίτλος. Αύριο, 2 Ιουλίου, θα ακουστούν που διαπραγμόζουν την ημέρα της απελευθέρωσης. Είναι ο Πασχάλης Οτόνιος, εκεί θα είναι. Η Μέρη Δούτσι, στην αφήγηση ο Γρηγόρης Βαλτινός, με άρτια λαϊκή ορχήστρα και συμμετέχουν οι χοροδίες από το Γυναικείο Φωνητικό Σύνολο The Voices του Δίου Σερών Βασίλη Ταπέ, η μεικτή χοροδία Βαμβακοφίτου και όλα αυτά στην κεντρική πλατεία Σιδηροκάστρου, φυσικά δωρεάν.

0: Δήμος Ιντικής μας προσκαλεί όλους εκεί. Διοργανώνεται η συναυλία στο πλαίσιο των Ελευθεριών 2026 αύριο στις 9 το βράδυ στην πλατεία. Σας είπα ότι είναι μια μουσική κατάθεση ψυχής για την ιστορία. Όσοι λοιπόν θέλετε μπορείτε να βρεθείτε εκεί. Όσοι θέλουμε μπορούμε να είμαστε στο Σιδηρόκαστρο 9 το βράδυ. Πάμε σε διάλειμμα τώρα, επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11:30.
2: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυσης Αποχέτευσης Ερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής του στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟ, στην ενότητα e-bill. ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
3: Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Μάγια η Μέλισσα, η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου, ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φημαγωρικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια, με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Γνωρίστε από κοντά τη Μάγια, τον Βίλι και την παρέα τους. Μάγια η Μέλισσα, για μία μοναδική παράσταση στις Σέρες, την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8:30 στο ανοιχτό θέατρο του ΔΥΠΑΕ ΣΕΡΟ. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η Μέλισσα, μην τη χάσετε.
5: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσει και αυτό.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε ροή. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κόβετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
9: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
8: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
9: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
8: Βενιζέας του. King Coffee.
9: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
8: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
10: Κόσμος στους 93.

0: Λοιπόν, για να πάμε τώρα στην κυρία Αδελιγιάννη, γιατί μια πολύ ωραία εκδήλωση γίνεται στο Νέο Σούλι με τον αγαπημένο Μπακαλόγατο σε νεότερη φυσικά παράσταση. Θα μας τα πει όμως η κυρία Βαΐ Αδελιγιάννη, πρόεδρος στο Νέο Σούλι εκεί στο Σύλλογο τον Πολιστικό. Καλημέρα σας, καλημέρα Βαΐα.
1: Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα και στους ακροατές σου.
0: Για πείτε μας λίγα λόγια, πείτε μου λίγα λόγια, Βαΐα, τι ετοιμάζει να ακούσει ο κόσμος και να γνωρίζει και πότε γίνεται η εκδήλωση.
1: Ναι, νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει καλύτερα ο μήνας μας από μία λαχταριστή, σπαρταριστή κωμωδία της Κακομήρας, ο Μπακαλόγατος, όπως το γνωρίζουμε περισσότεροι. Σήμερα το βράδυ, 9 και 4, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Θεατράκι Νέου Σουλίου.
0: Σήμερα όλοι, λοιπόν, σήμερα το βράδυ, 9 και 4.
1: Ωραία. Ακριβώς. Ωραία. Όλοι οι ακροατές λοιπόν να πάρουν την παρέα τους και να έρθουν λοιπόν να απολαύσουν την κωμωδία, τις επικές ατάκες που ακούγονται κάθε φορά στον Μπακαλόγατο και δεν υπάρχει άνθρωπος που έχει δει την ταινία και δεν έχει γελάσει. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους ανθρώπους, τα παιδιά τα οποία ενσαρκώνουν τους ρόλους, όπου θα ήθελα να πω ότι δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τους επαγγελματίες ηθοποιούς. Γιατί το κάνουν με κέφι, το κάνουν με μεράκι, τους άρεσε και βγάζουν πάνω τον καλύτερό τους λοιπόν εαυτό.
0: Πολύ ωραία.
1: Νομίζω ότι τους υποσχόμαστε γέλιο μέσα κρύο σε αυτή την παράσταση.
0: Στο θεατράκι που είναι ένα πολύ ωραίο μέρος υπάρχει άφθονος χώρος για στάθμευση.
1: Ακριβώς, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει θέμα με τη στάθμευση, υπάρχει χώρος.
0: Για νεράκια και τα λοιπά θα υπάρχει κυλικείο.
1: Δεν θα υπάρχει κυλικείο, οπότε καλό είναι όσοι θα έρθουν εδώ να έχουν μαζί τους νεράκι για να ξεδιψάσουν.
0: Να έχουν μαζί τους και κινητό ή φωτογραφική μηχανή, γιατί θα δουν και ένα υπέροχο φεγγάρι.
1: Ακριβώς, είδε χθες, ας πούμε, την τελική πρόβα που είχαν τα παιδιά, το φεγγάρι ήταν υπέροχο.
0: Είναι υπέροχο.
1: Οπότε από εκεί η θέα είναι φανταστική. Είναι ονειρεμένο το τοπίο. Νομίζω ότι δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από άλλα, από άλλα θεατράκια. Έτσι. Θα είναι μια πολύ ωραία βραδιά. Να πούμε ότι την σκηνοθεσία την έχει η Ελένη Βαζάκα Απταλίδου, που βρίσκεται δίπλα μας κάθε... σε κάθε παράσταση, βρίσκεται δίπλα σε όλους λοιπόν όσους ενσαρκώνουν τους ρόλους με τη δικιά της καθοδήγηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια που είναι δίπλα μας και μας στηρίζει. Γιατί να πούμε ότι η προσφορά της είναι εθελοντική.
0: Μπράβο και σε όλα τα παιδιά, σε όλη την ομάδα.
1: Βεβαίως, σε όλους τους
0: παιδιά. Έχει κάποια μικρή ενδεικτική είσοδο.
1: Ναι, ναι, είναι είσοδος. Είναι λοιπόν, έχουμε γενική είσοδο που είναι στα 5 ευρώ.
0: Πολύ ωραία για όσους θέλουν.
1: Βεβαίως, όλοι οι δρόμοι οδηγούν εκεί. Αν θέλουμε λίγο έτσι να δροσιστούμε, να φύγουμε από τον κάμψωνα λοιπόν, είναι πολύ ωραίο το μέρος και δεν θα έχει δροσούλα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Έχω ένα γέλιο.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Βαΐα Αδελιγιάννη. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, καλή δύναμη και μια πολύ ωραία βραδιά. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε. Σας περιμένουμε όλους. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.

Πήγα μια βόλτα στο 1963 στο Σάλε Κόζη, Σέντζιο Ενδρίκο, και θυμηθήκαμε ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Η Ματούλα Ζαμάνη μας θυμίζει επίσης ένα πολύ ωραίο τραγούδι από το 2016 μαζί με το Θανάση, τον Κωνσταντίνο, σε μια πολύ ωραία live βραδιά. Σήμερα λοιπόν στο νέο Σούλης Ερών, στο θερινό θεατράκι με υπέροχη θέα του Φεγγαριού, η παράσταση, η θεατρική, η παράσταση αυτή με τις Κακομοίρες να γίνεται και εκεί και με τους εθελοντές ηθοποιούς και τον Πολιτιστικό Σύλλογο. Θα είναι μια πολύ πολύ ωραία βραδιά και αύριο Σιδηρόκαστρο στην πλατεία, επίσης μια πολύ ωραία εκδήλωση.

Είμαστε και πάλι εδώ, είμαστε μαζί σας και έχουμε πολλές και διάφορες ωραίες εκδηλώσεις. Και φυσικά έχουμε και δήλωση τιμής και μνήμης στο Μνημείο Εκτελεστέντων στην παραλία του Ταβρονίτη, του Δήμου Πλατανιά, στην Κρήτη. Αλλά έχουμε πέρα από αυτή την εκδήλωση και μια εκδήλωση που θα γίνει στις 4 Ιουλίου από το Δήμο Σερών για τους πεσόντες κατά τη βάρβαρη τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974. Επίσης, δυστυχώς, άνθρωποι σχεδόν σκοτώνουν ένας τον άλλο για φαγητό στη Βενεζουέλα. Είναι σαν κοκορομαχία, ένα τεράστιο δράμα μετά τους σεισμούς. Ένα παιδάκι 6 μέρες μετά τρίχρονο διασώθηκε μετά από τους μεγάλους αυτούς σεισμούς και γίνεται χαμός εκεί. Η μεγάλη βοήθεια που χρειάζονται πλέον όσοι άνθρωποι τουλάχιστον έχουν ζήσει και είναι δεκάδες χιλιάδες και όσοι αγνοούνται γύρω στις 40.000, χρειάζονται τρόφιμα που είναι τα βασικά αγαθά και προσπαθούν κάποιες χώρες να βοηθήσουν όσο μπορούν.

λίγα λεπτά από τις 12 έχουμε το ραντεβού μας με τον ρεπόρτερ, τον αγαπημένο μας Θανάση Αυγενό Διαμαντόπουλο, που μπορεί πολλές φορές να ερχόμαστε σε διαφωνία, αλλά δεν σταματάμε

0: Καλημέρα, Θανάση. Καλή δύναμη.
1: Καλημέρα. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού, Ιούλιος.
0: Και καλό μας μήνα και χρόνια πολλά αν έχεις κανέναν ανάργυρο, αργύρι, αργυρούλα, δαμιανό, κοσμά.
1: Παντού σε όλα τα χωριά υπάρχουν αυτά τα ονόματα, είναι δημοφιλέοι ονόματα, αργύρις, αργυρούλα, και άλλοι.
0: Γιορτάζουν αξιάρι. Σήμερα και όσοι τα γενέθλιά τους εννοείται.
1: Ναι. Σήμερα στην μεγάλη εκκλησία των Στερών, στην κοιλάδα των Αγίων Αργύρων, στην εκκλησία των Αγίων Αργύρων, που είναι βορειοανατολικά της πόλης των Στερών, εκεί νιώσαμε ότι βρεθήκαμε και στους Αγίους Τόπους για το λόγο ότι πήραμε το αντίδωρο από το χέρι ιερέα από τους Αγίους Τόπους της Ιερουσαλήμ και της Καρέτ.
0: Μάλιστα. Σήμερα είναι και ο Δαμιανός και ο Κοσμάς γιορτάζουν.
1: Ναι, έτσι. Κοσμάς και Δαμιανή και Δαμιανός.
0: Και Δαμιανή, καλά το είπες.
1: Οι Άγιοι.
0: Τώρα γιορτάζει και ο Μαυρίκιος. Μαυρίκιος τώρα όνομα είναι λίγο σπάνιο, αλλά γιορτάζει και ο Μαυρίκιος. Αν υπάρχει, χρόνια του πολλά.
1: Εδώ έχουμε Λαγοκέφαλος, Ξεροκέφαλος και ο Μαυρίκιος.
0: Σωστά.
1: Είναι τη μόδα. Το θέμα είναι ότι ο Κοσμάς και ο Δαμιανός ήταν στη Ρώμη γιατροί και πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους με αγάπη στο Χριστό προς όλους τους πολίτες δωρεάν. Ή έκαναν το δικό τους ορθόδοξο εσύ, δωρεάν.
0: Καλά, τότε υπήρχαν αυτό εκείνα τα χρόνια σχεδόν τα πάντα ήταν δωρεάν. Μετά ξαφνικά όλοι έχουμε γίνει αυτοκόλλητοι με το χρήμα και χωρίς
1: αυτό δεν μπορούμε να πάμε. Γι' αυτό ονομάστηκαν και ανάργυροι. Δεν ήθελαν αργύρια, άλλωστε τα αργύρια που πήρε ο Ιούδας πρόδωσαν τον ίδιο μας, τον δικό μας Θεό.
0: Όλη την ανθρωπότητα, όχι μόνο τον Θεό.
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: τι επακολούθησε δηλαδή μετά.
1: Ναι.
0: Τώρα πλέον και φτάσαμε σε εποχή που έχουμε επιπληρωμή δολοφόνους που δεν σέβονται ούτε την ανθρώπινη ζωή.
1: Ναι, προχθές, χθες δεν είχαμε Θεσσαλονίκη και Γκαζάκια.
0: Δυστυχώς, δυστυχώς. Και μία κυρία δεν ξέρουμε αν θα τα καταφέρει ή όχι. Απίστευτο. Μερικοί ψευδοεπαναστάτες νομίζουν ότι έτσι θα αλλάξει ο κόσμος.
1: Μα τι φταίει ο λαός, δηλαδή θέλεις το αλφαβήτα σπίτι να ρίξει την καζάκι, τι φταίει ο διπλώμας που περνάει.
0: Και τι φταίει, κανένα δικαίωμα δεν έχεις, ούτε τον πολιτικό, ούτε τα στελέχη να χτυπήσει, ούτε τον πρώην βουλευτή. Αν θες αντιπαραθέσουμε ιδέες με προτάσεις, υπάρχει τρόπος ο καθένας να πει τις δικές του ιδέες και να τις περάσει. Αν είναι να αρχίσουμε να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Όπως το 40, γιατί κάποιοι έχουν άλλες ιδέες και κάποιοι άλλα φρονήματα. Ναι, δηλαδή πάλι θα γυρίσουμε σε εμφύλους πολέμους, είναι τρόπος αυτός.
1: Φύγαν οι κακτητές και αρχίσαμε να μαλώνουν μεταξύ μας.
0: Και αυτό πρέπει ακόμη να το ακολουθούν κάποιοι, έτσι νομίζω ότι θα αλλάξει την οτροπία του κόσμου. Τέλος πάντων, λοιπόν, συνέχισε Θανάση.
1: Λοιπόν, να αναφερθούμε στο ότι χθες δεν πήραν όλοι οι γονείς την οικονομική ενίσχυση για το παιδί ή τα παιδιά που έχουν, που είναι 150 ευρώ για το κάθε παιδί, λόγω διαφόρων προβλημάτων του συστήματος, των λογαριασμών τραπεζών, ισοδηματικών κριτηρίων κλπ. Γι' αυτό αναγκάστηκε η ΑΔΕ να βγάλει μια εξηγητική, επεξηγητική σελίδα που λέει ότι είχαν αυτά τα προβλήματα και όσο για τα παιδιά που γεννήκαν το 2025 ή το 2026, τώρα αυτή τη χρονιά, άλλωστε το 2026 πόσα γεννήθηκαν δεν είναι περασμένα στις πολλές δηλώσεις που κάνουμε φέτος για την περσινή χρονιά, θα διευθυντήσουμε, θα προσπαθήσουμε να πληρωθούν μέχρι 31 Αυγούστου.
0: Μάλιστα.
1: Τάδε, έφυγε.
0: Κάποιοι δεν δήλωσαν σωστό IBAN.
1: Ναι.
0: Καλά, είναι.
1: Έτσι αναφέρει.
0: Μάλιστα. Δεν φάνηκαν δηλαδή τα στοιχεία τους, πρέπει να φανούνε. Και τι κάνουν, ξανά το δηλώνουν.
1: Και δεν φταίνουν οι πολίτες ούτε οι λογιστές. Δηλαδή,
0: ποιος φταίει, το φταίει, αν εσύ είσαι πολίτης και έχεις δηλώσει λάθος IBAN, ποιος φταίει.
1: Όταν είναι ο λανθασμένος, ο δηλωθέν IBAN, δεν το δέχεται το σύστημα. Απλώς.
0: Άρα δεν φταίει ούτε το κράτος.
1: Είχαν οι πολίτες άλλους λογαριασμούς.
0: Ούτε ο πολίτης.
1: Είχαν δηλωμένους παλιούς, άλλαξαν οι τράπεζες. Η αγροτική έγινε Πυριός για παράδειγμα.
0: Μάλιστα, οπότε μπέρδεψαν τα IBAN εκεί.
1: Τέτοια και λέει εγώ το έχω δηλωμένο και έχει δηλωμένο γίνεται το λογαριασμό.
0: Καλά, εσύ
1: για το λόγο ότι όταν

0: στους...
1: να δηλώσει το ΙΜΠΑΜ. Ναι.
0: Εσύ πάντα υποστηρίζεις.
1: Αν γράψει ένα νούμερο λάθος, δεν το παίρνει.
0: Υποστηρίζεις πάντα το λαό. Οπότε και λάθος να κάνει ο λαός, εσύ θα πεις ότι φταίει το ΚΑΣ. Το ξέρουμε αυτό, σε καταλάβαμε. Μην στεναχωριέσαι.
1: Τα συστήματα, τα συστήματα.
0: Το σύστημα είναι fuck the system που λένε και κάποιοι. Έλα, λέγε, συνέχισε, Θανάση.
1: Λοιπόν.
0: Ναι. Ναι, έχουμε μισό λεπτό. Συνέχισε.
1: Από χθες ξεκίνησε μέχρι 31 Ιουλίου για τους γονείς να υποβάλουν, να πούν τους φροντιστές τους να υποβάλουν αιτήσεις για να πάρουν το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα για παιδιά που φοιτούν, που σπουδάζουν εκτός του νομού που εκεί ο γονέας. Για παράδειγμα, εγώ όταν σπούδαζα στο ΣΤΕΗ Ρώμη και είμαι από Πεντάπολη, οι γονείς μου δεν πήραν ποτέ φοιτητικό επίδομα γιατί ήμουν στον ίδιο το νομό.
0: Αν είσαι σε άλλο νομό, ναι.
1: Αν είσαι στον άλλο νομό, ναι, μπορείς.
0: Οπότε όποιοι έχουν τα παιδιά τους σε άλλους νομούς να σπουδάζουν μπορούν να πάρουν αυτό το επίδομα.
1: Γι' αυτό τότε με βοήθησε το σύστημα. Το σύστημα μπορεί να κάνει λάθη, αλλά είναι ευνοϊκό για τους φοιτητές. Αφού δεν έπαιρναν φοιτητικό επίδομα, αφού δεν θα πάρουν, τι μένει να πληρώνουμε σε κάθε μήνα ελίκια και τέτοια. Καλύτερα να πληρώνουμε κάθε μήνα δόσει, σου πάραμε ένα σπίτι, μου πήρε ένα σπίτι και τελείωσε.
0: Οπότε τώρα λέμε sweet system, I love you. Μισό λεπτό να πάμε σε διάλειμμα, Θανάση, και επιστρέφω σε λίγο με τα νεότερα, γιατί αυτό το είπες εσύ για τους γονείς, θα το ξαναπείς άλλη μια φορά να το καταλάβουμε.
1: Ναι, ναι, ξαναπούμε. Ωραία.
2: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Το σβέλικτη σχέση. Κι μόνο με το ρεύμα. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Προλάβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στις Αίρες Γεωργίου Παπανδρέου 22. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτικ τσιπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Βανάει κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Kellogg's Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιόσα γελαδινό το 5,95.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεόπουλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιή, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης κατά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικόψο βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και τα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
9: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
10: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει...

0: Αστέρας Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε μπάνιο σε Αμόλοφος και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρας Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46, έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 2321-057-275. Κλείστε σήμερα θέση.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Η ταυτότητα του δεύτερου θύματος από την πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επισήμως. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να πρόκειται για τον 12χρονο, ο οποίος αγνοείται από την ώρα που εκδηλώθηκε η φωτιά. Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη μετά την τριπλή εμπριστική επίθεση με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, η οποία σημειώθηκε τα ξημερώματα σε σημεία που συνδέονται με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Από τις εκρήξεις τραυματίστηκαν η πολιτεύτρια Αφροδίτη Νέστορα, οι γονείς της και ακόμη δύο κάτοικοι της πολυκατοικίας, ενώ η μητέρα της νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προαρκτικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας που οδήγησε στην κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Οι πέντε συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι εωρότου ολοκληρωθεί η έρευνα. Η διασύνδεση των νοτίων κυκλάδων ολοκλήρωσε κατασκευαστικά ο ΑΔΜΙΕ, έργο που ενσωματώνει Σαντορίνη, Φολέγανδρο, Μήλο και Σέριφο στο υπηρετικό ηλεκτρικό σύστημα μέσω Αττικής. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
2: Το καλοκαίρι ήρθε και πάλι. Έλα και εσύ μαζί μας στις νεανικές κατασκηνώσεις Γαλιλαία της Ιεράς Μητροπόλεως, Σερών και Νιγρίτης. Έλα για να ζήσουμε την ομορφιά της πίστεως στο χρόνο, τη στολή της εκκλησίας μας, τη θαλπορή των αθηνών σχέσεων, τη χαρά της κοινοτικής ζωής. Έλα για να παίξουμε, να χαρούμε, να προσευχηθούμε, να διδακτούμε, να κτίσουμε αληθές φιλίες, να κοινωνήσουμε με τον Θεό και τον αδελφό μας.

0: 2 Ιουλίου έως 8 Ιουλίου για κορίτσια γυμνασίου Λυκείου, 9 έως 15 Ιουλίου.
1: Λοιπόν, Θανάση, δεν ξέρω αν μας ακούς, γιατί είχαμε μια μικρή διακοπή. Τον τελευταίο καιρό παρατηρούμε και στο Δήμο Μανώλη Παπά κάποιες μικρές διακοπές ρεύματος δευτερολέπτων, και επίσης όμως αρχίζουν να χτυπούν συναγερμοί και μέσα στην πόλη. Αρχίζει να γίνεται το ένα, αρχίζει να γίνεται το άλλο, σταματάνε και οι υπολογιστές. Λοιπόν, οπότε κάνουμε λίγο υπομονή. Θανάση, είσαι στη γραμμή τουλάχιστον.
2: Και βέβαια, ωραία, και ωραία. Μάλιστα τώρα μου ίσως όταν θέλαμε να ανεβούμε με ασανσέρ να πάμε σε ανώτερους ορόφους. Και υπήρχε κίνδυνος ότι θα μπορούσε να, από τον κάψωνα να σταματήσει, από τον blackout που λέγανε τότε, να σταματήσει, να κοπεί το ρεύμα και να σταματήσουμε στα μισά της οικοδομής.
1: Κυρίως όταν είχαμε όλοι ανοίγαμε τα air condition, όπως νομίζω γίνεται και αυτή την εποχή, έτσι, ίσως γι' αυτό υπάρχουν προβλήματα.
2: Και τώρα που είπα πάμε ορόφους, θυμήθηκα τα χθεσινά γεγονότα στα Πετράλωνα και την απορία μου γιατί ο πύργος της Πίζας γέρνει, αλλά δεν πέφτει.
1: Γιατί?
2: Αυτό το ξέρουν οι πολιτικοί μηχανικοί.
1: κάτι λάθος τους βγήκε εκεί, αλλά παρόλα αυτά είναι πολύ δυνατός με αυτά τις πέτρες και τα πετρώματα. Η Ιταλία έτσι κι αλλιώς είναι η καλύτερη. Θυμάσαι τότε τι έχουν κάνει και στα νησιά τα ελληνικά. Πανέμορφα κτίρια, υπέροχα, και αιώνες μένουν ό,τι και να συμβαίνει. Λοιπόν, συνέχισε Θανάση μου, κάτι άλλο έχουμε. Α, για τους γονείς, για τους γονείς λίγο να πεις και πάλι.
2: Το φοιτητικό επίδομα το δικαιούνται οι γονείς που έχουν κάποιο σπουδάζουν, οι γονείς κάνουν τις αιτήσεις και γίνονται μετά οι έλεγχοι και η πληρωμή 1000 ευρώ ετήσιο είναι το στεγαστικό αυτό φοιτητικό επίδομα, μια οικονομική βοήθεια για τον πατέρα ή τη μητέρα που προσπαθούν να σπουδάσουν.

0: φτάσουν, γιατί προσπάθεια είναι αυτή την περίοδο να σπουδάσεις παιδί, εν αντιθέσει με εμάς, εγώ που σπάσα 85-90 εκείνη την πενταετία, εμείς και άλλους δύο γιους να είχε πατέρας μου που θα τους σπούδαζε άνετα.
1: Ναι, ήταν άλλα χρόνια. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε από τα οικονομικά? Καινούριος μήνας, όποιος πλήρωσε πλήρωσε και όποιος δεν πλήρωσε μέχρι χθες μπορεί να πληρώσει και σήμερα με ένα μικρό αντίτιμο παραπάνω.
0: Προσάξηση. Να σημειώσουμε ότι πριν περάσουμε στο τελευταίο μας θέμα, που είναι πάρα πολλοί που έχουν κατοικίδια ζώα, τα αγαπάνε, τα κάνουν, αλλά όταν φεύγουν για διακοπές τα αφήνουν μόνα τους και θα τους εξηγήσω τι παθαίνουν τα γυαλιά ή τα γατιά όταν φεύγουν οι ιδιοκτήτες. Ας βρεθεί μια λύση να αφήνουμε μόνο τους τα σκυλιά. Έφυγε ο γνωστός μας Ταμπάκος.
1: Σωστά.
0: Έφυγε που τον ακολουθούσαμε με ιδιαίτερη άρεια και διάθεση στις ταινίες του. Δεν θυμάμαι...
1: Κυρίως με κομικούς ρόλους.
0: Ναι, ναι. Αφού όταν σε μια ταινία που ήταν στο ναυτικό ήταν μια σειρά 5 άτομα και φωνάζει ο εξηματικός, έξως, πετάγεται ο Τάκος και λέει, α, παιδιά, αφού είπε έξυπνος, εμένα θα ζητάει. Πάει μπροστά στον εξηματικό και του λέει εξηματικός, θα γίνεις βατραχάνθρωπος. Και απαντάει ο Παντάκος, με κανονικό πουνικά θα γίνω ή με κεφαλική. Δεν κατάλαβε, δηλαδή. Οπότε και όταν μου είπε θα γίνεις υποκριτικά, μα δεν είναι δυνατόν, λέει κύριε εξηματικέ, να είσαι στο ναυτικό και να κάνω βρέκια εξαιρετικά, πάξ, πράγματα λεφτά. Δεν ήξερε ότι ο βατραχάνθρωπος είναι που βάζει στο και γίνεται δίκη.
1: Ναι.
0: Ναι, και να πάμε τώρα.
1: Να σας πω ότι μόλις έχουμε μια ανακοίνωση από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος,
0: ναι,
1: το οποίο λέει ότι καταδικάζει την επίθεση που έγινε εις βάρος συνανθρώπων μας. Μπορείτε να διαβάσετε την είδηση στο cosmosnews.gr. Συνέχισε, Θανάση.
0: Δεν πρέπει όσοι αγαπάμε ή έχουμε αφαιτημένα ή όχι τα κατοικίδια μας να βρίσκουμε λύση, να τα έχουμε μαζί μας ή να υπάρχει κάποιος γνωστός που να τα βλέπει, που να τον ξέρουν και τα σκυλιά. Για το λόγο ότι δημιουργείται άγχος αποχωρισμού για το σκυλάκι, τώρα μιλάμε για τα σκυλάκια,
1: και
0: αρχίζει το υπερβολικό γάμισμα.
1: Βέβαια, φοβάται το βράδυ.
0: Και πού είναι ο δικός μου, πού είναι ο πατέρας μου, η μάνα μου.
1: Κάποιοι φεύγουν διακοπές, τα αφήνουν στην αυλή με φαγητό και νερό και νομίζουν ότι έτσι ησύχασε το ζωάκι. Και το βράδυ γαυγίζει συνέχεια το καημένο και ξεσηκώνει τα υπό και γίνεται ένας χαμός.
0: Γι' αυτό και την είπα και όλα στους χαράτες την Μαρία την Σουκώ, που ήθελε να πάμε μια Κυριακή συνέδεση, λέω όλη μέρα δεν μπορούμε να λύσουμε. Όχι μέρες, όλη μέρα δεν μπορούμε να λύσουμε από το σπίτι.
1: Κυρίως εσύ που έχεις πολλά ζωάκια.
0: Ναι, δόξα στον Θεό, χωράφι και μάλιστα είναι πολύ τεκνός, είναι υιοθετημένο και έχω να το ομολογήσω θαύμα από το Θεό. Από τότε που έχω βιβλιάρια υγείας για την οικογένειά μου, τα τετράποδα, τις ζωούλες αυτές, από τότε έχω να πάω σε γιατρό. Δεν έχω πάρει τίποτα. Μιλάμε 2018-2026.
1: Τώρα είδα και από το Δήμο Σερών πέρασε ένα αυτοκίνητο το οποίο γράφει για τα δέσποτα ζωάκια, το καταφύγιο των ζώων συντροφιάς. Να πούμε ότι κάποτε έγινε μόδα και όλοι αγόραζαν από ένα σκυλάκι. Υπήρχαν μέχρι και στα pet shop πολλά από αυτές τις ψυχούλες μέσα στα κλουβάκια. Πάρα πολλοί αγόραζαν για το παιδάκι τους ένα σκυλάκι δώρο και τα παρατήσαν τώρα και τα καημένα βρίσκονται είτε από εδώ είτε από εκεί, αδεσποτούγια, και έχει γεμίσει, είναι περίπου 2 εκατομμύρια στην Ελλάδα τα δέσποτα. Και πολλά από αυτά δεν είναι στηρωμένα, συνεχίζουν να γεννούν, δημιουργείται ένα πολύ μεγάλο θέμα στην ελληνική κοινότητα. Δηλαδή έχουν πάρει κάποιοι για τα παιδιά τους δώρο, τα αφήσαν, μετά τα παρατήσαν και πρέπει να τα προσέχουμε, να προσέχουμε τις κοινές.
0: Κάθε ζωή δεν είναι εμπορεύσιμο είδος. Ζωή είναι, ζωή.
1: Εντάξει, κάποια στιγμή ήταν μόδα, ας το πούμε έτσι, και βλέπουμε τώρα τα αποτελέσματα.

0: αυτό πρέπει να προσέχουμε τις κινήσεις μας.
1: Το μόνο τιμόνι ζόγουλα που μπορούμε να αγοράσουμε άνετα σε ένα μεγάλο κουβάκι είναι τα ειδονάκια, τα καναρίνια και τα λοιπά. Αυτά έχουν μια σιγουριά μέσα στο τέτοιο, μέσα στο μεγάλο του κουβάκι.
0: Τώρα δεν ξέρω, αν ανοίξουμε την πορτούλα τι γίνεται, θα γυρίσουν πάλι ή θα μείνουν έξω, κανείς δεν ξέρει. Μερικά γυρίζουν, μερικά μένουν έξω, γιατί θυμάμαι ο νονός μου είχε στο λιμάνι πάρα πολλά πτηνά και τα είχε ελεύθερα σε μια τεράστια αποθήκη του λιμανιού, γιατί δούλευε εκεί, στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Και σκέψω ένα μεγάλο κτίριο, όπως ας πούμε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, που είχε μέσα καμιά 30 πουλάκια. Τα οποία όμως πητούσαν έξω, μπαίναν μέσα, πήγαιναν στην τροφή τους και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και χαιρόμουν πολύ που γυρνούσαν τα πουλάκια και δεν φεύγαν δηλαδή. Γιατί έβρισκαν νερά και έβρισκαν τροφή και είχαν και την ελευθερία τους.
1: Πάντως με όλες τις ζωούλες πτηνά ή θηλαστά, μπορούμε και συνοούμαστε μαζί. Απλώς δυσκολεύονται τα σκυλιά, οι ζωές αυτές στα τετράποδα, γιατί ο άνθρωπος είναι δύσκολος. Δεν έχουμε την εξυπνάδα των σκυλιών. Δεν θα ξεχάσω όταν πήγα στο Δόμηρο, στην Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής, που είναι γερόντης Μαριά με τη καλή της ώρα, άξια. Έχουν κήπο μεγάλο με πολλά πτηνά κλπ. Και ενώ όλοι ξέραμε από τις παιδικές μας ηλικίες ότι μιλάνε οι παπαγάλοι. Πηγαίναμε στους παπαγάλους, παίζαμε τους παπαγάλους.
0: Ναι, σωστά.
1: Δεν μιλάνε μόνο οι παπαγάλοι.
0: Γιατί?
1: Είναι και η μάινα, ένα πτηνό.
0: Ναι.
1: Που είναι σαν την βέρβικα λίγο μεγαλύτερο, που όταν πήγαινα και του έλεγα τι κάνεις, ξέρεις τι με έλεγε. Παρασκευή, Παρασκευή, καλημέρα, καλημέρα.
0: Γιατί ήταν Παρασκευή?
1: Την Αγία Παρασκευή. Αφού ήταν στο μοναστήρι της Παρασκευής.
0: Α, και έλεγε αυτό καλημέρα και Παρασκευή, έτσι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία, Θανάση, μου σε ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη στην ημέρα σου που αρχίζει να γίνεται πιο ζεστή όσο περνάει η ώρα.
1: Ναι, πάντως, να και είπαμε για το Δόμηρο, που είναι ποντιακό χωριό, και εκεί βρίσκεται η Ιερά Κοινοβουλιακή Γυναικεία Μονή της Αγίας Παρασκευής. Όσοι θέλουν να την επισκεφθούν, γιατί περνάει ο δρόμος με αυτή, να πάνε να προσκυνήσουν, και όσοι μικρά παιδιά μέχρι και έκτη δημοτικού και πρώτη γυμνασίου να πάνε, γιατί δεν θα θέλουν τα παιδιά να φύγουν από την όαση εκεί την παραδίνη με τα πτηνά και τα παπάκια.
0: Ωραία. Πώς πηγαίνει κανείς εκεί?
1: Εύκολο είναι. Μετά την Νέα Ζύχνη στρίβουμε δεξιά, δεν πάμε στο αθάνατο νερό, στρίβουμε δεξιά για
0: Δραδίσκο, για Δήμητρα, ναι.
1: Για Δήμητρα, από τη Δήμητρα αριστερά, μετά είναι ο Δόμηρος.
0: Μάλιστα, ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Θανάση.
1: Είναι από την Πεντάπολη που είχαμε τρεις πριν από χρόνια, 40 χιλιόμετρα από την Πεντάπολη.
0: Μάλιστα, ωραία. Αν έχει μια όαση δροσιάς και πουλάκια και τέτοια, τα παιδάκια είναι ωραία.
1: Ναι, μα εκεί δεν πρέπει να φύγεις.
0: Ωραία. Έχει
1: και κέρδο το καφεδάκι σου και το σοκολατάκι σου από τις αδερφές σου, έχεις το μοναχές.
0: Πολύ ωραία ιδέα.
1: Ναι, είναι.
0: Οι ώρες δεν ξέρω τι γίνεται, γιατί με τα μοναστήρια υπάρχει κάτι με τις ώρες.
1: Όλες οι ώρες, για να ξέρουμε, είναι κανόνας αυτός, είναι από την Ανατολή του Ηλίου μέχρι τη Δύση του Ηλίου.
0: Ωραία, από την Ανατολή μέχρι τη Δύση. Okay.
1: Και τώρα η Δύση δει ο ήλιος 9 παρά 10 το βράδυ.
0: 9 παρά 10 δι, εντάξει, κρατάει λίγο πιο πολύ η ημέρα φυσικά.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε για την πρόταση
1: έγινε
0: αυτή.
1: Έγινε, και εγώ ευχαριστώ, όλα ευλογημένα.
0: Ευχαριστούμε, Θανάση Αυγενός Γεμαντόπουλος, στο ρεπορτάζ. Διάλειμμα σε λίγο, ωστότε τραγούδια. Και έχω δύο πολύ ωραία, μάλλον τρία μη σας πω, άνετα. Κόσμος. Το πρώτο είναι η καρδιά πονέα όταν ψηλώνει με την Νατάσα Μποφίλιο.

καρδιά πονάει πάντα όταν ψηλώνει. Είχαμε ανακοινώσει και από τον κύριο Χρυσοχοίδη για τα γκαζάκια. Είπε ότι είναι ανόητοι και αμετανόητοι που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές. Δυστυχώς βρέθηκε και σωρός του 12χρονου μέσα σε ντουλάπα στο Ρεόκαστρο και το μέρος που βρέθηκαν και δύο σωροί που αναμένεται από ό,τι φαίνεται είναι γονείς του παιδιού, έχει γίνει κρανίου τόπος. Είχαμε ανακοίνωση από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος καταδίκη για τα γκαζάκια που τοποθετήθηκαν. Επίσης, διάφορες μαρτυρίες για την πολυκατοικία που έπεσε στα Πετράλωνα. Και από τον Αδημία ολοκληρώθηκε η κατασκευή της ηλεκτρικής διασύνδεσης των νοτίων Κυκλάδων. Ένα ευχάριστο νέο από την ενέργεια. Ο κύριος Χατζάκης επίσης έκανε ανακοίνωση ότι θα μπουν και 4 ακόμη μέτρα και ρυθμίσεις κατά της γραφειοκρατίας, όπου πάσχει αυτή η χώρα. Η Τεχεράνη δήλωσε ότι δεν υπάρχουν άμεσες επαφές με την Αμερικανική αντιπροσωπεία στο Κατάρ. Και επίσης είχαμε και πολλές δηλώσεις. Περιμένουμε να δούμε καταδίκη και από τα άλλα κόμματα, γιατί μέχρι τώρα έχουμε μόνο από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος προς το παρόν. Εγώ κοιτάζω σε διάφορα πρακτορία να δω μήπως κάπου αλλού υπάρχει στη ροή των ειδήσεων και κάτι περισσότερο. Και πάμε στο δεύτερο τραγούδι, πριν το διάλειμμα είναι το «Η Ροκ Μπαλάντα» με την Ελευθερία Βανιτάκη και την Ελεονόρα Ζουγανέλη μαζί.

καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολη ώρα πλέον. Με το θερμόμετρο όσο περνάει η ώρα να ανεβαίνει. Γι' αυτό λέω το τρίτο τραγούδι μας να είναι ένα τραγούδι που θα μας χαρώσει λιγάκι και θα μας ηρεμήσει. Να ακούσουμε κάτι από το διεθνή χώρο που θα μας οδηγήσει στο επόμενο διάλειμμα. Και ένα από τα τραγούδια τα οποία όλοι έχουμε αγαπήσει, πολύ πολύ τρυφερό, από τον Tommy Page. Γυρίζουμε για αρκετά χρόνια πίσω. Ένας όμως μπορεί κανείς να σταθεί επάνω του, να δακρύσει, να γύρει και να βρει στήριγμα. Μετά το διάλειμμα επιστρέφουμε. Κατά τη διάρκεια του διαλύματος συνεχίστε να μας καλείτε και για τον διαγωνισμό και για την κλήρωση για το θέατρο και την παράσταση «Όχι άλλο κάρβουνο». Την Παρασκευή η κλήρωση.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12:30.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να τύχεις. Σαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Προόδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99.
3: Στα Προόδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Πίσελα, πύρα, 0%, 4x330ml, 1,60. Έζα Λάγκερ, 6x330ml, 4,2 δώρο, 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας Decor Trio 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Γιορτή Μπουγάτσας 2026. Μεγάλο αντάμωμα ευκαρπιωτών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας σας προσκαλεί στη Γιορτή Μπουγάτσας στις 4 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το βράδυ στην πλατεία του χωριού. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέχαστη βραδιά με παρουσίαση Παρασκευής Μπουγάτσας, δωρεάν μπουγάτσα για όλους, ζωντανή ορχήστρα και γλέντι μέχρι το πρωί. Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας. Συνδιοργανωτής Κοινότητα Ευκαρπίας υπό την ΕΙΔΑ του Δήμου Βυσαλτίας.
6: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
7: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
6: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
7: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
6: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
7: Ταπερίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
6: Βασίλης Οικονόμου.
7: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
7: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
6: Site www.οικονόμου.χώρος.σας. Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
7: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
6: Site www.οικονόμου.σερες.gr.
8: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και τη λύση.
9: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321 051 61 2. Εκτυπώσεις Ιδιγραφείου Σχολικά Σωτηρόπουλος.
8: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
10: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, όμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
11: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η Νορβηγία εξασφάλισε την πρόκρισή της στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου, επικρατώντας 2-1 της ακτής Ελεφαντοστού στον Ντάλλας. Στην ΑΕΚ πέρασα τα 3 καλύτερα χρόνια της ζωής μου, δήλωσε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του ο 33χρονος Δανός Χαφ Γκένς Γιόνσον, ο οποίος δεν ήταν στα πλάνα του Νίκολιτς και θα επαναπατριστεί για λογαριασμό της Άρχους. Ο πανύψηλος στόπερ Νταβίτ Κάρμο επέστρεψε στον Ολυμπιακό και εξέφρασε τη χαρά του για τη νέα θητεία του στον Πειραιά, υποσχόμενος να δώσει τον καλύτερο εαυτό του για την ομάδα. Η σπουδαία μεταγραφή του Στέφαν Ντεφράι είναι πια γεγονός, αφού ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την προσθήκη του σπουδαίου 34χρονου Ολλανδού στόπερ με κάθε επισημότητα, μετά από αρκετές μέρες μεγάλης προσπάθειας. Ο Αρίτζ Ελουστόντο αποτελεί πλέον και επισήμως μέλος της καθημερινότητας του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία. Λίγες ώρες μετά την άφιξή του στο Ζαλτμπόμελ, ο 32χρονος Βάσκος αμυντικός συμμετείχε για πρώτη φορά στο πρόγραμμα της νέας ομάδας.
12: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: κανένα λίγο εμένα.
1: Καινούριο τραγούδι για την Ρουσάνα Μεϊλάν με τον τίτλο «Τώρα διαλέγω εμένα». Και τι θα λέγατε να πάμε και μια κουραζιέρα με τον Βαγγέλη τον Γερμανό? Μας δροσίζει το τραγούδι αυτό πάντα. Μας δρόσιζε και θα μας δροσίζει για όσα χρόνια και αν το ακούμε. Τραγούδια που μοιραζόμαστε από το χθες και το σήμερα, μαζί με τις ειδήσεις που επίσης επιλέγουμε για να μοιραστούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Μία παρά 20 έως τη μία θα είμαστε μαζί. Το πλήρω.

όπως στο Δήμο, Σερών, ότι ανακαλείται η απόφαση ΤΑΔΕ για σύγκληση ειδικής συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίνεται εκ νέου η συνεδρίαση για την Δευτέρα 6 Ιουλίου στην αίθουσα Κωνσταντίνος Καραμαλής. Αυτά και από τον Δήμο Σερών, και κυκλοφόρησε και από τις εκδόσεις Οδονός το βιβλίο της Ελένης Παυλίδου Εγχειρίδιο «Ταξινόμησης Ρογμών», όπως επίσης και το μικρό μοναστηράκι, το νέο βιβλίο του Σταμάτη Κραουνάκη. Καινούριο τραγούδι τώρα για την Παυλίνα Βουλγαράκη και για τον Μίλτο Πασχαλίδη μαζί με τίτλο «Κρυφά του κόσμου».

0: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Και είμαστε εδώ παρέα σας. Καλή δύναμη σε ό,τι αν κάνετε. Και καλό μεσημεράκι, πλησιάζει μία παρά δέκα η ώρα. Έως τη μία είμαστε μαζί. Στην κυρία Μαρία στείλει πολλά χαιρετίσματα. Στην κυρία Αθανασία, στην Ελένη, στη Γερμανία, στην Ελενίτσα. Σε όσους μας ακούτε στο εξωτερικό, ευχαριστώ πολύ την κυρία Εύα που μας έστειλε μια πολύ ωραία φωτογραφία από τη Στοκχόλμη και την ακροάτριά μας. Στέλνουμε πολλά χαιρετίσματα και την ευχαριστώ για αυτή την πολύ όμορφη

χρόνια πολλά και στην Λίνα και στην Αποστολίνα και στη Λίνα Πανταζή και Λίνα μας. Χρόνια πολλά και σε όσους γιορτάζετε σήμερα και σε όσους γιορτάζατε χθες. Να είστε πολύ με υγεία πάνω απ' όλα και συγγνώμη αν σας ξεχνάμε γιατί είμαστε λίγο περισσότερο μπερδεμένοι με πάρα πολλά θέματα τα οποία έχουμε μέσα στο μυαλό μας και προσπαθούμε να δούμε πότε θα τα ξεκαθαρίσουμε, μάλλον τον Αύγουστο στις διακοπές μας. Γιατί ως τότε θα σας κάνουμε παρέα όπως έχετε καταλάβει. Και φέτος το καλοκαίρι θα είναι μεγάλο, μακρύ και θα είμαστε κοντά σας μαζί σας, τουλάχιστον με την εκπομπή αυτή σίγουρα.

σημείο αυτό θα ήθελα να πω περαιτέρω στους ασθενείς, σε όσους ταλαιπωρήσετε με την υγεία σας, μας ακούτε σε κάποιο νοσοκομείο, σε κάποια κλινική και σε εσάς που μας ακούτε ως νοσηλευτή προσωπικό ή γιατροί στο χρόνο του διαλύματός σας. Καλή δύναμη, περαστικά, όλα να πάνε καλά. Εξελισσόμαστε, περιμένουμε νέα φάρμακα, εξελίσσεται και η υγεία με την βοήθεια και της τεχνητής νοημοσύνης και όχι μόνο, γιατί οι έρευνες γίνονται διαρκώς, ελπίζουμε να αποδώσουν και να μην σκεφτόμαστε στον τομέα της υγείας το χρήμα, αλλά να σκεφτόμαστε την ποιότητα της ζωής των συνανθρώπων μας και το μήνυμα αυτό απευθύνεται και σε όλες τις φαρμακευτικές εταιρείες που θα πρέπει να βάλουν στην άκρη λίγο το κέρδος και να σκεφτούν τις ανθρώπινες ζωές. Όταν φυσικά ακούμε για 28 δισεκατομμύρια ότι δίνει η χώρα μας για εξοπλισμούς και 8 δισεκατομμύρια για την υγεία, εγώ προσωπικά εύχομαι του χρόνου να ακούσω το αντίθετο, δηλαδή 28 δισεκατομμύρια για την υγεία και 8 για τους εξοπλισμούς. Κάπως έτσι σας αποχαιρετώ με τη γιορτή, τον Πάνο Μουζουράκη. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Ακολουθεί σε λίγο η Κέλλη Μανουηλίδου.

σημείο αυτό να σας πω ότι κοντά μας είχαμε το Anatolia University για σπουδές και οικονομική στήριξη, γιατί και οι σπουδές και η οικονομική στήριξη πάνε μαζί. Το Anatolia University διαθέτει ένα εκτεταμένο

για σπουδές και οικονομική στήριξη, γιατί και οι σπουδές και η οικονομική στήριξη πάνε μαζί. Το Anatolia University διαθέτει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα υποτροφιών με βάση τις επιδόσεις και την οικονομική κατάσταση

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το δέχεται στο τα κατάφερα.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύμζυμαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο άχτητες τιμές.
4: Κιξ Κόκο Πόπς 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελατινό το κιλό 5,95.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Joyce, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους ανής, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα.

0: Ανακαινήσεις Ντόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στη Ανίακτη. Επηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46 έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23 21 057 295. Κλείστε σήμερα θέση.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθλιος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά. Η άνεμη δυτική βορειοδυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 Κοσνάξος, 30 Μύκονος Πάρος Ύφνος, 32 Ηράκλειο Χανιά Λίμνος Ρέθυμνο, 34 Κέρκυρας Σπάρτη Τρίκαλα, 35 Άθασος Καλαμάτα Πρέβεζα, 37 Αθήνα Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε καλά και να είστε έτοιμοι, γιατί πάμε να ξεκινήσουμε άλλο ένα όμορφο μεσημέρι μαζί. Είμαι η Κέλλη Μανουηλίδου και είστε συντονισμένοι εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93, live από την καρδιά της πόλης των Σερών. Σήμερα λοιπόν είναι Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026 και το ρολόι μας λέει 1 και 8 πρώτα λεπτά. Από τώρα μέχρι τις 3 θα είμαστε εδώ μαζί με μουσική, χαμόγελα, κουβέντες, λίγα σαρδάμ και όμορφη παρέα για να περάσει το μεσημέρι μας όσο πιο ευχάριστα γίνεται. Η τηλεφωνική μας γραμμή φυσικά είναι ανοιχτή για όλους σας που θέλετε να ακούσετε ένα τραγούδι, να κάνετε μια αφιέρωση ή απλά να βγείτε στον αέρα να τα παρέα. Πάρτε λοιπόν καφεδάκι, χαλαρώστε όπου και αν βρίσκεστε, είτε στη δουλειά, είτε στο σπίτι, είτε στο δρόμο, είτε μέσα στο αυτοκίνητο, να ανεβάσουμε παρέα την ένταση και να ξεκινήσουμε δυναμικά. Θα ξεκινήσω λοιπόν εγώ πρώτα με μια αφιέρωση που θα κάνω στην αγαπημένη μου Μανούλα, η οποία σήμερα είναι στη παρέα μας και μας ακούει. Το αγαπημένο της τραγούδι κάποτε ήταν το ποδήλατο του Κώστα Μακεδόνα, οπότε πάμε να το ακούσουμε παρέα.

Χαιρετισμούς σε όλους εκείνους εκεί έξω που δουλεύουν κάτω από αυτές τις συνθήκες και δίνουν το δικό τους καθημερινό αγώνα. Στα μαστόρια, στους τεχνικούς, στους εργάτες, στους ανθρώπους που βρίσκονται στους δρόμους, στα παιδιά, στα delivery, αλλά και σε όλους όσους εργάζονται στη μεσημεριανή ζώνη και αυτή την ώρα είναι στο πόστο τους. Ένα μεγάλο μπράβο και ένα μεγάλο respect από όλους εμάς εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93. Σας ευχόμαστε καλή δύναμη και να προσέχετε τον εαυτό σας. Συνεχίζουμε με Les Revoir, οι θαλασσιές. 300.

και κάπου εδώ θέλω να πω καλό μήνα σε όλους. Με υγεία, με δύναμη, με νέους στόχους. Σας εύχομαι αυτός ο μήνας να φέρει σε όλους εσάς περισσότερη ενέργεια, περισσότερα χαμόγελα και περισσότερες όμορφες στιγμές στην καθημερινότητά σας. Και επειδή μπήκαμε πλέον για τα καλά σε καλοκαιρινή διάθεση, να ζήσουμε και λίγο πιο χαλαρά, πιο φωτεινά και πιο θετικά, με καλή παρέα και καλή μουσική. Συνεχίζουμε με Γιάννη Κότσιρα στο τραγούδι Λέει, Λέει, Λέει.

0: πίστη ότι το ελληνικό τραγούδι θα συνεχίσει να υπάρχει. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος που οι δίσκοι βγαίνουν. Παρ' όλα αυτά, κάθε δημιουργία ενός άλμπουμ για μένα είναι πολύ σημαντική στιγμή. Ολοκληρώνεται συνήθως μία φάση ζωής. Έρχονται οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, συνεργάτες, δημιουργοί, στιχουργοί, συνθέτες, μουσικοί. Συνεργαζόμαστε και παράγουμε αυτό το πράγμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την δική μου ζωή. Οπότε όλες οι στιγμές που θυμάμαι είναι ξεχωριστές. Και είτε φορά η αγωνία το αν αυτό το πράγμα θα έχει αποδοχή στο κοινό ή δεν θα έχει, είναι η ίδια. Αμύωτη και πολύ συναρπαστική.
1: Ο κόσμος μας. Ενημέρωση. Πολιτισμός. Μουσική. Παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ράδιο Κόσμος τους 93.
2: Εδώ είμαστε και ήρθε η ώρα να θυμίσω κάπου εδώ. Για να μαθαίνετε όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο, μπορείτε να μπαίνετε στο cosmosnews.gr και να ενημερώνετε πρώτοι για όλα όσα συμβαίνουν καθημερινά. Και φυσικά για τα δώρα, τους διαγωνισμούς αλλά και όλα όσα ετοιμάζουμε εδώ στο σταθμό, μπορείτε να επισκέψετε το Cosmos Radio και να μην χάνετε τίποτα από την παρέα μας, καθώς από εκεί μπορείτε να μας ακούτε και 24 ώρες το 24ωρο. Σας περνάω τώρα σε ένα καλοκαιρινό τραγούδι, Δανάη και Καλοκαίρι.

κάπου εδώ θα κάνουμε μία μικρή παύση, θα πάρουμε όλη μία ανάσα και επιστρέφουμε αμέσως με επόμενο κομμάτι. Προς το παρόν θα σας πάω στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά μην φύγει κανείς, γιατί η μεσημεριανή παρέα εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93 μόλις έχει ξεκινήσει.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Πίλς Ελλάς, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έρα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Εξέλ Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί μίσκληρο, φκαλπαρά, το κιλό, 3,99.
1: Cross Market. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κομμωδία του Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
5: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Η σέρφη μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Γουδάρος, Γιώργος Χρανιώτης, Μαρτίντη Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
6: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο Ανοιχτό Αμφιθέατρο Τεϊσερών.
7: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και φύγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
8: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα λύεται σε κάθε ηλικία.

0: Υγεία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή Τίμα, κοινοφελές Τίμα.
1: Μάγια η Μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Γνωρίστε από κοντά τη Μάγια, τον Βίλι και την παρέα τους. Μάγια η Μέλισσα. Για μία μοναδική παράσταση στις Σέρρες. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30 στο Ανοιχτό Θέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερό. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η Μέλισσα. Μην τη χάσετε.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με τον Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στις Σέρρες Γεωργίου Παπανδρέου 22. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρήση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρρες.
6: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
5: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
6: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρρες με δύο καταστήματα.
5: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
7: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανώς κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόριαταρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 23210-22858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.

Για να μην χανόμαστε ούτε λεπτό, μπορείτε να μας βρείτε και στο Facebook, στη σελίδα μας Κόσμος Ράδιο Σέρες Γκρις, εκεί που τα λέμε όλα, σχολιάζουμε και μένουμε πάντα συνδεδεμένοι. Τώρα και για τους λάτρεις όμως της ξένης μουσικής, υπάρχει και το κόσμοσράδιο.eu με μουσική όλο το 24ωρο για να είμαστε παρέα όπου και αν βρίσκεστε. Επόμενο τραγούδι Χάρης Αλεξίου και Ζήτα μου ό,τι θες, το αφιερώνω εγώ σε όλους τους ερωτευμένους.

επόμενο τραγούδι είναι από Μάγδα Βαρούχα, «Δε σε χαρίζω». Το αφιερώνει η Λίνα σε εμένα και ταυτόχρονα σε όλους εσάς.

0: Κόσμος στους 93.
1: Και κάπου εδώ θα ήθελα να πούμε και κάτι όμορφο. Καθώς από εχθές ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Εκκλησίας των Αγίων Αναργύρων στην Κοιλάδα. Μια όμορφη περίοδος για τον κόσμο της περιοχής.

φέρνει κοντά ανθρώπους, οικογένειες αλλά και φίλους. Τέτοιες ημέρες έχουν πάντα μια ξεχωριστή αίσθηση, γιατί πέρα από το θρησκευτικό κομμάτι είναι και οι στιγμές, οι συναντήσεις, οι παρέες και όμορφες αναμνήσεις. Και θα ήθελα να ευχηθούμε να περάσει ο κόσμος όμορφα και χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν. Επόμενο τραγούδι θα πάμε σε Κώστα Μακεδόνα και Κάτσε Καλά.

Και επειδή μάλλον η μανούλα μου δεν άκουσε την αρχική αφιέρωση, πάμε να αφιερώσουμε σε όλες τις μανούλες του κόσμου, όπως και στη δικιά μου, με Λίνα Σλανίδου και Γλυκερία, το τραγούδι «Φτάνει και περισσεύει». Μανούλα, για εσένα.

0: Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι, καθώς και από την αφιέρωση που κάνουμε σε όλες τις μαμές, θα σας περάσω στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα, αλλά μην φύγει κανείς από την παρέα μας.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 2. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Δανάε κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.

0: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας. Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο 3ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Τράβελ Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη Πανταβρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Τράβελ Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46 έναν Καστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 2321 57275. Κλείστε σήμερα θέση.
2: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Jondis, πιστοποιημένος υγείος στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Jondis. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
3: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ζείτε το πρωί. Απομακρύνετε να ζωντανερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε ντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα ομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodit.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Σούπερ μάρκετ Τατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμά παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Στην Κιανή Ακτή.
5: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
6: Εγώ.
5: Πες μας, Αλέξανδρε.
7: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
5: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
7: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
5: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
8: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
9: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Η ταυτότητα του δεύτερου θύματος από την πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί σήμος. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να πρόκειται για τον 12χρονο, ο οποίος αγνοείται από την ώρα που εκδηλώθηκε η φωτιά. Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη μετά την τριπλή εμπριστική επίθεση με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, η οποία σημειώθηκε ταξιμέματα σε σημεία που συνδέονται με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Από τις εκρήξεις τραυματίστηκαν η πολιτεύτρια Αφροδίτη Νέστορα, οι γονείς της και ακόμη δύο κάτοικοι της πολυκατοικίας, ενώ η μητέρα της νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας που οδήγησε στην κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Οι πέντε συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα. Τη διασύνδεση των νοτίων κυκλάδων ολοκλήρωσε κατασκευαστικά ο ΑΔΜΙΕ. Έργο που ενσωματώνει Σαντορίνη, Φολέγανδρο, Μήλο και Σέριφο στο υπηρετικό ηλεκτρικό σύστημα μέσω Αττικής.
10: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και πάλι. Τι κάνετε και πώς είστε? Χαίρομαι πολύ που καταφέρατε να συνδεθείτε στη συχνότητά μας εδώ στο Cosmos Radio στους 93. Είμαι η Κέλλη Μανουηλίδου και μέχρι τις 3 θα είμαστε εδώ παρέα με όμορφη μουσική, χαλαρή κουβέντα και φυσικά τη δική σας συμμετοχή που κάνει την εκπομπή μας ακόμα καλύτερη. Η τηλεφωνική μας γραμμή είναι ανοιχτή στο 2321-06-3333 για όποιον θέλει να ακούσει το αγαπημένο τραγούδι, να κάνει μια αφιέρωση ή απλά να βγει στον αέρα και να τα πούμε παρέα. Και φυσικά μπορείτε να μας στέλνετε και τα μηνύματά σας στο 93fmstudio@gmail.com για να είμαστε συνεχώς σε επαφή. Πάμε λοιπόν δυνατά να περάσουμε μαζί ακόμα ένα όμορφο μεσημέρι. Επόμενο τραγούδι, Γιώργος Νταλάρας, Πού είναι τα χρόνια.

Και τώρα θέλω να μου πείτε κάτι. Μέχρι προχθές κυκλοφορούσαμε ζακέτα στο χέρι, λες και είχαμε μήνα Φεβρουάριο. Με βροχές, συννεφιές, καταιγίδες, έλειπε μόνο να ψάξουμε το κασκόλ. Και ξαφνικά από εχθές κάνει μπαμ. Άλλαξε βάρδιο ο καιρός και πλέον βγαίνεις έξω και λες όπα, μισό λεπτό, πότε μπήκαμε σε κατά καλό καιρό. Ούτε μία προειδοποίηση δεν μας έδωσε. Κατευθείαν από το πάρε ζακέτα μαζί μέχρι στο βρε σκιά και σώσε ό,τι μπορείς. Και αφού ο καιρός αποφάσισε να αλλάξει χαρακτήρα τόσο γρήγορα, πάμε να δούμε κι εμείς τι μας περιμένει σήμερα. Στις Σέρρες είμαστε στους 31 βαθμούς Κελσίου, πιο ψηλή θερμοκρασία μέχρι στιγμής. Η ηλιοφάνεια προβλέπεται σήμερα, Πέμπτη και Παρασκευή, καθώς το Σάββατο ενδείκνεται βροχές. Η Αθήνα είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου, με συγχωρείτε. Η Θεσσαλονίκη είναι στους 34 βαθμούς, το Αγρίνιο το ίδιο στους 34 βαθμούς, τα Χανιά στους 31, ενώ η Πάτρα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Εμείς τώρα θα συνεχίσουμε με αγάπη του καλοκαιριού και ζιγ-ζακ.

Και να σας πω και κάτι για τους φίλους του θέατρου. Αυτή την περίοδο περιοδεύει σε όλη την Ελλάδα νέα θεατρική κωμωδία, όχι άλλο κάρβουνο, τον Ρέβα και Παπαθανασίου. Μια καλοκαιρινή παράσταση με χιούμορ, μουσική και πολύ σάτυρα γύρω από την καθημερινότητα, τα social media και όλα αυτά που ζούμε σήμερα καθημερινά. Η παράσταση παίζεται σε διάφορες πόλεις μέσα στο καλοκαίρι, όμως έρχεται και στις Θέρες την Κυριακή 5 Ιουλίου στο ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΠΑΕ και ώρα 9 και 4. Εμείς, η ραδιοφωνική παραγωγή και το Κόσμος Ράδιο στους 93, σας χαρίζει 4 διπλές προσκλήσεις. Για να λάβετε μέρος θα πρέπει να στείλετε το όνομά σας, το επώνυμό σας και το τηλέφωνο σας στο 93fmstudio@gmail.com, αλλιώς να καλέσετε στο 2321-063-333 και να αφήσετε τα στοιχεία σας στη γραμματεία. Η κλήρωση θα ολοκληρωθεί Παρασκευή 3 Ιουλίου και ώρα 12 και 4. Συνεχίζουμε με επόμενο τραγούδι. Εγώ θα πάρω καπετάνιο.

0: Και να σας πω και κάτι όμορφο για τους μικρούς μας φίλους και για όσους αγαπάνε παιδικές παραστάσεις. Η αγαπημένη Μάγια η Μέλισσα συνεχίζει την καλοκαιρινή της περιοδία και κάνει στάση και στις Έρες. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η παράσταση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026 στις 8:30 το βράδυ στο ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΥΠΑΕΣΕΡΟΝ. Όσο για τα εισιτήρια, η γενική είσοδος κυμαίνεται περίπου στα 13 ευρώ, ενώ στην προπόληση υπάρχει χαμηλό τιμή στα 10 με 11 ευρώ. Ανάλογα στο σημείο διάθεσης και προπόληση. Μια παράσταση γεμάτη χρώμα, μουσική και περιπέτεια που απευθύνεται σε όλη την οικογένεια και υπόσχεται γέλιο αλλά και όμορφες στιγμές. Εμείς συνεχίζουμε με Απόν και το τραγούδι Ρεμπέτικο.
1: Ομονή. Παλιά ήταν για προσευχή, αργότερα για παρηγοριά.
2: Είναι για να ξεχνάς δηλαδή.
1: Ή για να θυμάσαι τα πάντα. Θηλυκό ιδιαίτερα και πολύ διαφορετικό από όλα τα άλλα. Από αυτά τα θηλυκά που περνάνε αλλά δεν φεύγουν ποτέ.
2: Δική σου είναι.
1: Αυτή δεν ανήκε πουθενά. Δεν ήταν για κανέναν. Ήταν για φωτιές και για λάθη. Και όπου πατούσε, άφηνε πίσω τη σβουλά.

0: Και μετά?
1: Και μετά σκορπίσανε. Και καθένας πήρε τον δρόμο του. Βλέπεις τι γίνεται αν δεν έχεις υπομονή.
2: Και ένα πολύ μεγάλο χαρπολά σε όσους γιορτάζουν σήμερα, καθώς σύνομαι το ορτολόγιο σήμερα τιμά τη μνήμη των Αγίων Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού. Οπότε χρόνια πολλά στον Ανάργυρο Ανάργυρη Αναργυρούλα, στον Δαμιανό, στη Δαμινή, στον Κοσμά, Μαυρίκιος, Μαυρίκης, Μωρής, Μαυρικία και Μαυρίκα. Χρόνια σας πολλά, να χαίρεστε τα υπέροχα ονόματά σας, αλλά δεν ξεχνάμε και εσάς που σήμερα τυχόν έχετε τα γενέθλιά σας. Από εμάς, τους ανθρώπους του σταθμού, χρόνια πολλά και ό,τι επιθυμείτε. Συνεχίζουμε με ζαμάνικη εισβολή στο τραγούδι Μπανιστριτζού.
3: Τα τραγούδια που ερωτευτήκαμε στο πρώτο ραντεβού.

0: Εγώ τώρα ξέρω ότι εσείς περιμένετε να ακούσετε την Παναστηρτζού, αλλά θα σας πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και μόλις γυρίσουμε θα είναι το πρώτο τραγούδι που θα ακούσετε.
1: Κοιμούν τη φίλη και το μαύρο με τα ράση. Μα θα μου πεις.
2: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 2:30.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Πίσγιος, λευκό τυρί ορεινό, λασόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό, 2 λίτρα, 3,99. Μόκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 28,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Πίλσε Λάς, μπύρα, 0%, 4x330ml, 1,60. Έζα Λάγκερ, 6x330ml, 4x2 δώρο, 1,75.

0: Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο, χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο, 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Γιορτή Μπουγάτσας 2026. Μεγάλο αντάμωμα ευκαρπιωτών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας σας προσκαλεί στη Γιορτή Μπουγάτσας στις 4 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το βράδυ στην πλατεία του χωριού. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέχαστη βραδιά με παρουσίαση Παρασκευής Μπουγάτσας, δωρεάν μπουγάτσα για όλους, ζωντανή ορχήστρα και γλέι μέχρι το πρωί. Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας. Διοργανωτής Κοινότητα Ευκαρπίας υπό την αιγίδα του Δήμου Βυσσαλτίας.
3: Πού είσαι, φιλενάδα?
4: Στο Κάντζα.
3: Πάλι.
4: Φιλή, εσύ check-in στο ξενοδοχείο, εγώ check-in στο Κάντζα. Nescafé Flavors, Hazelnut και Rich Caramel, μόνο 5 και 15. Ariel Scone, 45 μεζούρες, μόνο 9 και 20. Ultra Xabuan, μόνο 2 και 99. Luxa Frolutro, 500 ml, μόνο 2 και 49.
3: Αχ, πάρε μου και εμένα Nescafé να τα δοκιμάσω.
4: Dove Roll-On, 2 και 98. Και Everyday Hyper Dry, 10 τεμάχια, μόνο 1 και 63.
3: Φιλή, μόνο η βαλίτσα σου λείπει.
4: Supermarket Kansas.
3: Το σίγουρο check-in του καλοκαιριού.
5: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-2332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
6: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
7: Η Νορβηγία εξασφάλισε την πρόκρισή της στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου, επικρατώντας 2-1 της ακτής ελεφαντοστού στον Τάλας. Στην ΑΕΚ, πέρασα τα τρία καλύτερα χρόνια της ζωής μου, δήλωσε αποχαιρετιστή μήνυμά του ο 33χρονος Δανός Χαφ Γιένς Γιόνσον, ο οποίος δεν ήταν στα πλάνα του Νίκτς και θα επαναπατριστεί για λογαριασμό της Άρχους. Ο πανύψηλος στόπερ Νταβίτ Κάρμο επέστρεψε στον Ολυμπιακό και εξέφρασε τη χαρά του για τη νέα θητεία του στον Πειραιά, υποσχόμενος να δώσει τον καλύτερο εαυτό του για την ομάδα. Η σπουδαία μεταγραφή του Στέφαν Ντεφράι είναι πια γεγονός, αφού ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την προσθήκη του σπουδαίου 34χρονου Ολλανδού στόπερ με κάθε επισημότητα, μετά από αρκετές μέρες μεγάλης προσπάθειας. Ο Αρίτζ Ελουστόντο αποτελεί πλέον και επισήμως μέλος της καθημερινότητας του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία. Λίγες ώρες μετά την άφιξή του στο Ζαμπόμελ, ο 32χρονος Βάσκος αμυντικός συμμετείχε για πρώτη φορά στο πρόγραμμα της νέας του ομάδας.
2: Κόσμος στους 93.

Και πάμε τώρα στο θερινό σινεμά στις Σέρες, το αγαπημένο Open Air Cinema για μια πολύ όμορφη κινηματογραφική πρόταση. Απόψε λοιπόν προβάλλεται η ταινία Μελή σε ψηφιακή επανέκδοση, μία από τις πιο αγαπημένες ρομαντικές ταινίες του ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Η προβολή γίνεται στις 9:30 σε ανοιχτό χώρο κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό για όσους θέλουν μια πιο χαλαρή και ρομαντική βραδινή έξοδο μέσα στην πόλη. Αφού όμως μιλήσαμε για σινεμά, πάμε να δούμε και τις επιλογές που έχουμε στην τηλεόραση για απόψε. Έρτε 1 στις 8:10, 7 χρόνια γάμ. Open στις 9 παρα 5, καταδίωξη σε δύο υπήρους. Sky στις 10 παρα 20, ζητώ συγγνώμη, η ταινία War. Αλφα στις 11:30, το ψώνιο. Sky στις 12 παρα 10, jackpot στον έρωτα. Βουλή στις 12 τα ξημερώματα, ο Νανούκ του Βορρά. Star στις 2 παρα 4, έρωτας στη Σιβηρία. Και τέλος Open στις 2:15 τα ξημερώματα, η νέα ζωντανός θρύλος. Εμείς θα συνεχίσουμε με Ανδρομάχη και Σούσουρο, γιατί το μεσημέρι δεν τελείωσε και δεν θέλω να σας αφήσω... καταλάβατε, θέλω να σας αφήσω με ανιβαστικό mood.

το παραμείνουμε λίγο στο θεατρικό vibe, θέλω να σας πω για μια νέα θεατρική παράσταση που θα έρθει στις Θέρες. Θέλω να σου κρατώ το χέρι. Το θεατρικό έργο λοιπόν του Τάσου Ιορδανίδη αντλεί την έμπνευσή του από το εμβληματικό τραγούδι των Beatles I Want to Hold Your Hand, το οποίο ηχογραφήθηκε για τη φορά στις 17 Οκτωβρίου του 1963. Θέλω να πω ότι αυτή η παράσταση θα έρθει στις Θέρες την 3η 7 Ιουλίου στο ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΥΠΑ 4 στη και ώρα

Το συγκεκριμένο τραγούδι λοιπόν ανέβηκε στο YouTube πριν από 2 εβδομάδες και μετράει ήδη 66.000 προβολές. Και εγώ πιστεύω ότι ό,τι και αν τραγουδήσει η Ιουλία Καραπατάκη θα γίνει viral σίγουρα. Οπότε είναι το νέο hit καλοκαιριού 2026.

επόμενο τραγούδι Μανώλης Λιδάκης, αλλά σε μια πιο τρόπικαλ εκδοχή. Στο τραγούδι για να σε συναντήσω και επιστρέφουμε, γιατί σιγά σιγά φτάνει η ώρα για να σας πω αντίο.

Σίγουρα από την εισαγωγή οι παλιοί το γνωρίζουν ήδη αυτό το τραγούδι. Αποφάσισα λοιπόν να σας γυρίσω 15 χρόνια πίσω σε ένα μοναδικό τραγούδι που έχει αγγίξει πολύ νεολαία. Νίκος Μπερτζάνος, Στάσου λίγο.

0: Θέλω να θυμίσω ότι κάποτε κάναμε αφιερώσεις μέσω ραδιοφώνου. Τώρα στις μέρες μας κάνουμε αφιερώσεις μέσω Messenger, Viber, Instagram. Θα ήθελα να γυρίσουμε πίσω το χρόνο και να ξαναμπούμε όλοι στα ραδιόφωνα. Να κάνουμε τις ωραίες εκείνες τις αφιερώσεις που δεν περίμενες να ακούσεις.
1: Ένα να γίνουμε ένα, φωτιά στα φρένα, μην το κάνεις.
0: Να ξανανιώσουμε ρε παιδί μου εκείνο το χτυποκάρδι που νιώθαμε. Θα το πει, δεν θα το πει ο παραγωγός, θα το αφιερώσει, θα το καταλάβουνε. Πού θα πάει, ελπίζω να το καταφέρουμε.
1: Άλλο, μέτρο.

0: Μην μιλάς άλλο, κάτσε φρόνημα.
1: Λοιπόν, κάπου εδώ σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της παρέας μας για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν συντονισμένοι και κάναμε μαζί αυτό το μεσημέρι ακόμα πιο όμορφο, πιο χαλαρό και πιο μουσικό. Εγώ βγάζω τα ακουστικά σιγά σιγά, δυναμώνω όμως τη μουσική και σας αφήνω σε ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα που εννοείται ότι συνεχίζεται. Ήταν η Κέλλη Εμμανουηλίδου μαζί σας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα 1 με 3, εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93 από την πανέμορφη πόλη των Σερών. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα με χαμόγελο και καλή διάθεση και να προσέχετε τον εαυτό σας. Αλλά πριν σας αφήσω, θέλω να πω κάτι σε αυτούς που βρίσκονται έξω. Η ζέστη είναι έντονη και θέλει προσοχή. Καπέλο απαραίτητο, αντιλιακό μαζί σας και φυσικά νερό συνεχώς για να μένετε υδατωμένοι. Όσοι είστε στη δουλειά ή στον δρόμο, προσπαθήστε όσο μπορείτε να αποφεύγετε την πολύ ωραία έκθεση στον ήλιο και να κάνετε μικρές παύσεις στη σκιά. Προσέχουμε τον εαυτό μας για να έχουμε και δύναμη για όλη τη συνέχεια της ημέρας. Από εμένα φιλιά πολλά και μια μεγάλη αγκαλιά.
2: Στους 93.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 3.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Βαμάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελατινό το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε δομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνούπιες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodit.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
5: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω την ύφη.
6: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Μη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-312. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
5: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
7: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΗ Σερών, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΗ ΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΗ ΑΣ Σερών και City Bill. Η ίδρυυση περνά online.

0: Είμαι η Φίνη Τραγαλάνη.
1: Είμαι η Ελένη Τσαλιγοπούλου.
2: Είμαι ο Πάνος Μουζουράκης.
3: Είμαι ο Κωστής Μαραβέτης.
4: Είμαι η Ρένα Μόρφη και ακούτε το ράδιο Κόσμος από τους 93.

σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς. Κόσμος, κόσμος, μαζί πάμε ψηλά.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 3:30.
1: Μάρια η Μέλισσα, η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου, ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια, με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Γνωρίστε από κοντά τη Μάγια, τον Βίλι και την παρέα τους. Μάγια η Μέλισσα, για μία μοναδική παράσταση στις Σέρες, την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8:30 στο Ανοιχτό Θέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερό. Εισιτήρια πωλούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η Μέλισσα, μην τη χάσετε!
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνια Ακτή.
3: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλά και άλλα πεντανόστιμα κρατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γονή. Και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
4: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
5: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
4: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
5: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
4: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
5: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
4: Βασίλης Οικονόμου.
5: Καλέστε μας για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
5: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
4: Site www.economouseres.gr.
6: Αθλητικά στο λεπτό.
7: Η Γαλλία επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τον τίτλο ενός από τα μεγάλα φαβορί του φετινού παγκοσμίου κυπέλου. Με πιστική εμφάνιση απέναντι στη Σουηδία και νικώντας τη με 3-0 στη Νέα Υόρκη, εξασφάλισε την πρόκριση στους 16, όπου θα βρει απέναντί της στην Παραγουάη. Τη θαυμάσια πορεία του στο φετινό Μουντιάλ συνέχισε το Μεξικό, καθώς επικράτησε του Εκουαδόρ 2-0. Πήρε την πρόκριση για την φάση των 16 και περιμένει τον νικητή από το ζευγάρι της Αγγλίας με το Κονγκό. Επιβράβευση στον Σταύρο Πύλιο από την ΑΕΚ, καθώς θα γίνει επέκταση του συμβολαίου του για τα επόμενα 4 χρόνια. Ο 26χρονος Σέρβος Πορτιέρε Μπάλσα Πόποβιτς αναμένεται, με βάση τις τελευταίες πληροφορίες από τη Σερβία, να βάλει την υπογραφή το νέο του συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός είναι κοντά σε συμφωνία με τη ΧΑΛ για την απόκτηση του νέου διεθνούς με τα κλιμάκια της Αλβανίας Χάφα Ιντόν Σέχου, σε μια κίνηση με προοπτική για το μέλλον.
8: Κόσμος στους 93.
9: Ενημέρωση. Πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ράδιο Κόστος 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4. Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής. Τσιαπάτα, το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειρίτα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό. Χι και κρύα σάντουιτς και κρουασάν κολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο. Τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
2: Τα Πρόοδο Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Μπίζιος, λευκό τυρί ορυν, λασόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό, 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 28,99.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Πίλσε Λάς, μπύρα, 0%, 4x330ml, 1,60. Έρα Λάγκερ, 6x330ml, 4x2 δώρο, 3,75. Εξέλ Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο, 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά παρά το 3,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
1: Γιορτή Μπουγάτσας 2026. Μεγάλο αντάμωμα ευκαρπιωτών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας σας προσκαλεί στη Γιορτή Μπουγάτσας στις 4 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το βράδυ στην πλατεία του χωριού. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέχαστη βραδιά με παρουσίαση Παρασκευής Μπουγάτσας, δωρεάν μπουγάτσα για όλους, ζωνή ορχήστρα και λέντι μέχρι το πρωί. Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας. Συνδιοργανής Κοινότητα Ευκαρπίας υπό την αιγίδα του Δήμου Βυσαλτίας.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Ανία Κτή.
5: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επιβή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο 3ο μέτρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Αποπρίνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ βέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Του κόσμου τα νέα, ένα λεπτό. Έτσι, η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης έχει αναλάβει τις έρευνες για τις εμπριστικές επιθέσεις σε σπιά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, από τις οποίες τραυματίστηκαν 5 άνθρωποι, η μία εκ των οποίων σοβαρά.

0: Παρά. Κορυφώνεται η αγωνία για τον 12χρονο που αγνοείται μετά τη φωτιά στο Ωρεόκα Θεσσαλονίκης, ενώ αναμένονται οι απαντήσεις για την ταυτότητα της δεύτερης σωρού. Τον Ιούνιο, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχώρησε κατά μία ποσοστιαία μονάδα στο 3,9%, 4,9% το Μάιο και 4,6% τον Απρίλιο. Έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Λεβέντης, πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, σε ηλικία 75 ετών. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.467 μονάδες. Μεγάλη φωτιά σε κτίριο 10 ορόφων στην Αμβέρσα του Βελγίου, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για πολλούς νεκρούς. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Κόσμος στους 93.

0: Ζεστά σου λιγάκι μη μιλάς, άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ό,τι είναι για να πει, στο φως να γεννηθεί για ένα τίποτα. Μη φοβηθείς πως φτάσαμε στα νύποτα, ποτέ σου μη χαθείς.
1: Ακούς, κόσμος.

0: Κόσμος του 93.
1: Δευτέρα το βράδυ θα έρθω από τη δουλειά. Εσύ θα κοιμάσαι με φώτα ανοιχτά. Κι αύριο πάλι θα έρθουν συγγενείς στο σπίτι, μας δούνε

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
0: Τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολιόσα γελαδινό το κιλό 5,95.

0: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή...
1: Συνηθίσω και αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
4: Κόσμος στους 93.

0: Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον πολύχρωμο κόσμο, τα μπαλόνια, τη χαρά που χτύπαγε σαν οστικό κύμα και σου ερχόταν πάνω σου και ξαναγύρνε. Ξέρετε, είμαι ένας άνθρωπος που δεν μ' αρέσει να είμαι στα κεκτημένα. Για μένα το τραγούδι είναι ιερό, είναι πολύ σπουδαίο.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Pils Ελλάς, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46 έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 2310-57-275. Κλείστε σήμερα θέση.
5: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
6: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
7: Πού είσαι, φιλενάδα?
8: Στο Γκάντζα.
7: Πάλι.
8: Φιλή, εσύ check-in στο ξενοδοχείο, εγώ check-in στο Γκάντζα. Nescafé Flavors, Hazelnut και Rich Caramel, μόνο 5 και 15. Ariel Scone, 45 μαζούρες, μόνο 9 και 20. Ultra Xabuan, μόνο 2 και 99. Lux Αφρόλουτρο, 500 ml, μόνο 2 και 49.
7: Αχ, πάρε μου και εμένα Nescafé να τα δοκιμάσω.
8: Dove Roll-On, 2 και 98. Και Everyday Hyperdry, 10 τεμάχια, μόνο 1 και 63.
7: Φιλή, μόνο η βαλίτσα σου λείπει.
8: Supermarket Kansas,
7: το σίγουρο check-in του καλοκαιριού.
9: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκ.

0: Χαλκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Η Γαλλία επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τον τίτλο ενός από τα μεγάλα φαβορί του φετινού παγκοσμίου κυπέλου. Με πιστική εμφάνιση απέναντι στη Σουηδία και νικοντάς τη με 3-0 στη Νέα Υόρκη, εξασφάλισε την πρόκριση στους 16, όπου θα βρει απέναντί της την Παραγουάη. Η θαυμάσια πορεία του στο φετινό Μουντιάλ συνέχισε το Μεξικό, καθώς επικράτησε του Εκουαδόρ 2-0. Πήρε την πρόκριση για την φάση των 16 και περιμένει τον νικητή από το ζευγάρι της Αγγλίας με το Κονγκό. Επιβράβευση στον Σταύρο Πήλιο από την ΑΕΚ, καθώς θα γίνει επέκταση του συμβολαίου του για τα επόμενα 4 χρόνια. Ο 26χρονος Σέρβος Πορτιέρε Μπάλσα Πόποβιτς αναμένεται, με βάση τις τελευταίες πληροφορίες από τη Σερβία, να βάλει την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός είναι κοντά σε συμφωνία με τη ΧΑΛ για την απόκτηση του νεαρού διεθνούς με τα κλιμάκια της Αλβανίας Χάφα Ιντόν Σέχου, σε μια κίνηση με προοπτική για το μέλλον.
3: Κόσμος στους 93.

0: ο κόσμος.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε έναν δρόμο τα ξημερώματα.

0: όταν ψηλώνει. Να το θυμάσαι μικρή μου καρδιά, η καρδιά πονάει πάντα όταν ψηλώνει. Πάντα.
1: Ακούς, κόσμος.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 5:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ πυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Βανά κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής.

0: σας.
1: Μάγια η μέλισσα, η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου, ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγωρικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια, με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Γνωρίστε από κοντά τη Μάγια, τον Βίλ και την παρέα τους. Μάγια η μέλισσα, για μία μοναδική παράσταση στις Σέρες, την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30 στο ανοιχτό θέατρο του ΔΥΠΑΕ ΣΕΡΟ. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγελισσα, μην τη χάσετε!
2: Σούπερ μάρκετ Τατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφόλια το ειδί, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Τσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
3: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
4: Δοκιμάς ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του Coffee.
3: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
4: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
3: Βενιζέλου 14 και Μεγάλο Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
5: Κόσμος στους 93.

0: Γεια σας, είμαι η Νικολίνα Κότα και μαζί θα είμαστε κάθε πρωί 2 ώρες στον αγαπημένο σταθμό στο Ράδιο Κόσμος.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Τα μάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις.

0: θέλεις. Σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Σαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
1: Γιορτή Μπουγάτσας 2026. Μεγάλο αντάμωμα ευκαρπιωτών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας σας προσκαλεί στη Γιορτή Μπουγάτσας στις 4 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το βράδυ στην πλατεία του χωριού. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέχαστη βραδιά με παρουσίαση Παρασκευής Μπουγάτσας, δωρεάν μπουγάτσα για όλους, ζωντανή ορχήστρα και γλέντι μέχρι το πρωί. Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας. Συνδιοργανωτής Κοινότητα Ευκαρπίας υπό την αιγύη του Δήμου Βυσαλτίας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κυριακή. Είτε πήγετε προς Καβάλα ή προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτιά το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
3: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ήδη γραφείου, σχολικά, Σωτηρόπουλος.
2: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει την ιστορία του Καραγιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγιόζης.
7: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
8: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Έτσι, η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης έχει αναλάβει τις έρευνες για τις εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, από τις οποίες τραυματίστηκαν 5 άνθρωποι, η μία εκ των οποίων σοβαρά. Κορυφώνεται η αγωνία για τον 12χρονο που αγνοείται μετά τη φωτιά στο ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, ενώ αναμένονται οι απαντήσεις για την ταυτότητα της δεύτερης του. Τον Ιούνιο, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχώρησε κατά μία ποστιαία μονάδα στο 3,9% από 4,9% το Μάιο και 4,6% τον Απρίλιο. Έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Λεβέντης, πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, σε ηλικία 75 ετών. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.467 μονάδες. Μεγάλη φωτιά σε κτίριο 10 ορόφων στην Αμβέρσα του Βελγίου, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για πολλούς νεκρούς. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
9: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι δυτική βορειοδυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 Κοσνάξος, 30 Μύκονος Πάρος Ύφνος, 32 Ηράκλειο Χανιά Λίμνος Ρέθυμνο, 34 Κέρκυρα Σπάρτη Τρίκαλα, 35 Άρτα Θάσος Καλαμάτα Πρέβεζα, 37 Αθήνα Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά.
1: Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Η καινούρια, ο κέντρια σπονδυλοτυχμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Γουδάρος, Γιώργος Φραγκώτης, Ατσίλντη Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστα Ζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 4 στο ανοιχτό αμφιθέατρο Τεϊσέρων.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στις Σέρες Γεωργίου Παπανδρέου 22. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους πρώτους μήνες. Ισχύουν όρια και προποθέσεις. Αρμόδιος αριθμιστής ΡΑΗ.
8: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση, θαμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.

0: Πάμε κίνελη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
1: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
0: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
2: Σε φιλενάδα, στο Γκάντζα. Πάρ. Φιλή, εσύ check-in στο ξενοδοχείο, εγώ check-in στο Γκάντζα. Nescafe Flavors, Hazelnut και Rich Caramel, μόνο 5 και 15. Πιέλ Σκόνη, 45 μεζούρες, μόνο 9 και 20. Ούλτρε Ξαμπουάν, μόνο 2 και 99. Λούξα Φρόλουτρο, 500 ml, μόνο 2 και 49.
3: Αχ, πάρε μου και εμένα Nescafe να τα δοκιμάσω.
2: Αβρό Λόν, 2 και 98. Και Everyday Hyper Dry, 10 τεμάχια, μόνο 1 και 63.
3: Φιλή, μόνο η βαλίτσα σου λείπει.
2: Supermarket Gandza. Το σίγουρο check-in του καλοκαιριού.
4: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2310-22858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Τσάτο, βάλε μη πολλά.
5: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
6: Η Γαλλία επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τον τίτλο ενός από τα μεγάλα φαβορί του φετινού παγκοσμίου κυπέλου. Πιστική εμφάνιση απέναντι στη Σουηδία κυνηγώντας τη με 3-0 στη Νέα Υόρκη εξασφάλισε την πρόκριση στους 16 όπου θα βρει απέναντί της στην Παραγουάη. Τη θαυμάσια πορεία του στο φετινό Μουντιάλ συνέχισε το Μεξικό, καθώς επικράτησε του Εκουαδόρ 2-0. Πήρε την πρόκριση για την φάση των 16 και περιμένει τον νικητή από το ζευγάρι της Αγγλίας με το Κονγκό. Επιβράβευση στον Σταύρο Πύλιο από την ΑΕΚ, καθώς θα γίνει επέκταση του συμβολαίου του για τα επόμενα 4 χρόνια. Ο 26χρονος Σέρβος Πορτιέρε Μπάλσα Πόποβιτς αναμένεται, με βάση τις τελευταίες πληροφορίες από τη Σερβία, να βάλει την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός είναι κοντά σε συμφωνία με τη ΧΑΛ για την απόκτηση του νεαρού διεθνούς με τα κλιμάκια της Αλβανίας Χάφα Ιντόν Σέχου σε μια κίνηση με προοπτική για το μέλλον.
7: Κόσμος στους 93.

0: Zastávka Malešská továrna.
1: Pare τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σταθμό παντού.

Και εγώ δεν κλαίγομαι, ειλικρινά το λέω. Γιατί όταν, ξέρεις, όταν δεις κάποιον που δεν έχει πόδια, σκέφτεσαι ότι δεν μπορώ να γκρινιάξω που δεν έχω παπούτσια, ας πούμε. Κάπως έτσι σκέφτομαι.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκυ Μανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη, ο παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και τα κουλουράκια αφρικάς. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon roll, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
4: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα από το 2 λίρα 3,99. Μότις ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Πίλς Ελλάς, μπύρα 0% 4x330 ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330 ml 4x2 δώρο 3,75. Εξέλ Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Κουτένα, τυρί μίσκυρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις. Πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σαν. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, χυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, αγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
7: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλ. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία. Πάμε Κίναλ στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία. Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771. Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
3: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Πρες, είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το

0: 1951. Νογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας. 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 4. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 Κοσνάξος, 30 Μύκονος Πάρος Σύφνος, 32 Ηράκλειο Χανιά Λίμνος Ρέθυμνο, 34 Κέρκυρα Σπάρτη Τρίκαλα, 35 Άρτα Θάσος Καλαμάτα Πρέβεζα, 37 Αθήνα Αλεξανδρούπολη Γενιτσά.
2: Κόσμος στους 93.

εξέλιξη δεν μπορεί να είναι ποτέ προς το κακό. Μπορεί να υπάρχουν σκοτεινές περίοδοι, μπορεί να υπάρχουν απώλειες για να γεννηθεί κάτι καινούριο. Έτσι. Ίσως να είμαστε η γενιά, ίσως και όχι, θα δείξει, που θα πρέπει να οδηγήσουμε τον κόσμο και τον άνθρωπο σε κάτι διαφορετικό.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουνεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-212-04 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Μάγια η μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου. Ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υποθέαμα για όλη την οικογένεια. Με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές πλήξεις. Γνωρίστε από κοντά τη Μάγια, τον Βίλι και την παρέα τους. Μάγια η Μέλισσα. Για μία μοναδική παράσταση στις Σέρες. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8:30 στο Ανοιχτό Θέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερό. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η Μέλισσα. Μην τη χάσετε.
3: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Το site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και City Bill. Η ίδρυυση περνά online.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
5: Η Γαλλία επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τον τίτλο ενός από τα μεγάλα φαβορί του φετινού παγκοσμίου κυπέλου. Με πιστική εμφάνιση απέναντι στη Σουηδία και νικώντας τη με 3-0 στη Νέα Υόρκη, εξασφάλισε την πρόκριση στους 16, όπου θα βρει απέναντί της την Παραγουάη. Η θαυμάσια πορεία του στο φετινό Μουντιάλ συνέχισε με Μεξικό, καθώς επικράτησε του Εκουαδόρ 2-0. Πήρε την πρόκριση για την φάση των 16 και περιμένει τον νικητή από το ζευγάρι της Αγγλίας με το Κονγκό. Επιβράβευση στον Σταύρο Πύλιο από την ΑΕΚ, καθώς θα γίνει επέκταση του συμβολαίου του για τα επόμενα 4 χρόνια. Ο 26χρονος Σέρβος Πορτιέρε Μπάλσα Πόποβιτς αναμένεται, με βάση τις τελευταίες πληροφορίες από τη Σερβία, να βάλει την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο με τον Ολυμπικό. Ο Παναθηναϊκός είναι κοντά σε συμφωνία με τη ΧΑΛ για την απόκτηση του νεαρού διεθνούς με τα κλιμάκια της Αλβανίας Χάφα Ιντον Σέχου, σε μια κίνηση με προοπτική για το μέλλον.
6: Κόσμος στους 93.

0: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε
1: www.cosmosradio.gr
0: και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα θα μας βρείτε κάθε μεράνια για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
2: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
4: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
5: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
6: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
7: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
6: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
7: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
6: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
7: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
6: Βασίλης Οικονόμου.
7: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
7: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
6: Site www.economouseres.gr.
8: Του κόσμου τα νέα, ένα λεπτό.
9: Έτσι, η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης έχει αναλάβει τις έρευνες για τις εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια στεγών της Νέας Δημοκρατίας, από τις οποίες τραυματίστηκαν 5 άνθρωποι, η μία εκ των οποίων σοβαρά. Κορυφώνεται η αγωνία για τον 12χρονο που αγνοείται μετά τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, ενώ αναμένονται οι απαντήσεις για την ταυτότητα της δεύτερης σωρού. Τον Ιούνιο, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχώρησε κατά μία ποσοστιαία μονάδα στο 3,9% από 4,9% το Μάιο και 4,6% τον Απρίλιο. Έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Λεβέν, πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων σε ηλικία 75 ετών. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.467 μονάδες. Μεγάλη φωτιά σε κτίριο 10 ορόφων στην Αμβέρσα του Βελγίου, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για πολλούς νεκρούς. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
10: Κόσμος στους 93.

0: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.
1: Είναι η αγάπη μας απλά μια σημαδούρα στα έργα.

έτσι που μπορούσε και σαρ να σε σώσει. Κάτι που πάντα βρίσκεται σε μόνια εναγή. Κάτι που σκίζει τις στολές, γραμμές στον οριζόντα.

0: ώρα στο ΡΑ Κόσμος είναι 8:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, La Transit, Ranger και άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφυξες σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο των δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
3: Η μοναξιά δεν στίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι νόμιμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα φιλίας σε κάθε ηλικία.
4: Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας σας προσκαλεί στη γιορτή Πουγάτσας στις 4 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το βράδυ στην πλατεία του χωριού. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέχαστη βραδιά με παρουσίαση Παρασκευής Πουγάτσας, δωρεάν Πουγάτσα για όλους, ζωντανή η ορχήστρα και γλέντι μέχρι το πρωί. Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας. Συνδιοργανωτής Κοινότητα Ευκαρπίας υπό την αιγίδα του Δήμου Βυσαλτίας.
5: Κόσμος στους 93.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα.
1: Παίζει να τραγουδάω από 2-2,5 χρόνων. Ήμουν πάρα πολύ μικρό παιδάκι. Πιο πολύ τραγουδούσα παρά μίλαγα. Ο μπαμπάς μου είχε ένα δημοσιογραφικό κασετοφωνάκι και με ηχογραφούσε μέρα νύχτα. Μεγάλωσα μέσα στο εργαστήρι του μπαμπά μου που έφτιαχνε βιτρό. Νιώθω πολύ τυχερή που έχω μάθει να κάνω και αυτό στη ζωή μου. Γενικά, οτιδήποτε χειροποίητο το εκτιμώ αφάνταστα πολύ.
2: Ακούς Ελλάδα. Ακούς κόσμος.
3: Συγγνώμη, άσα μας κοπέλα, ήθελα την προσοχή σας για 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα να πω και πράγματα και μετά δεν ξαναμιλάω, ναι, αμήν.

κρυστάλλα ουρανού που χάνεται στο κύμα μ' απόκληρο του νου. Θα γίνω στον καιρό εν πουλί μικρό της άνοιξης τα χείλη.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9.
1: Ωχ, Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Αμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Όχι άλλο καρβουνό.
4: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
5: Όχι άλλο καρβουνό.
4: Η σέρφη μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Φέτης, Μαρτίντη Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καλαράκης.
3: Όχι άλλο καρβουνό.
4: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση port.com. Όχι άλλο καρβουνό.
6: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο Ανοιχτό Αμφιθέατρο Τεϊσερών.
7: Γιορτή Μπουγάτσας 2026. Μεγάλο αντάμωμα ευκαρπιωτών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας σας προσκαλεί στη Γιορτή Μπουγάτσας στις 4 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το βράδυ στην πλατεία του χωριού. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέχαστη βραδιά, παρουσίαση Παρασκευής Μπουγάτσας, δωρεάν μπάτσα για όλους, ζωντανή ορχήστρα και γλέντι μέχρι το πρωί. Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας. Συνδιοργανωτής Κοινότητα Ευκαρπίας υπό την αιγή του Δήμου Βυσσαλτίας.
8: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
9: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε.

0: αύξησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη υπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
1: Είσαι φιλενάδα.
2: Στο Γκάντζα.
1: Πάλι.
2: Φιλή, εσύ check-in στο ξενοδοχείο, εγώ check-in στο Γκάντζα. Nescafe Flavor, Hazelnut και Ritz Caramel, μόνο 5 και 15. Ariel Scone, 45 μαζούρες, μόνο 9 και 20. Ultra Xabuan, μόνο 2,99. Λούξα Φρόλουτρο, 500 ml, μόνο 2,49.
1: Αχ, πάρε μου και εμένα, Nesca, να τα δοκιμάσω.
2: Dav Roll-On, 2,98. Και Everyday Hyper Dry, 10 τεμάχια, μόνο 1,63.
1: Φιλή, μόνο η βαλίτσα σου λείπει.
2: Supermarket Kansas.
1: Το σίγουρο check-in του καλοκαιριού.
3: Κόσμος στους 93.

Ξεχνάς μπροστά μου η αύρα σου με κυκλώνει. Με προσγειώνει στο μηδέν. Θα θέλα να μου στο κορμάκι σου ζώνει.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επειδή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα, και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάρα χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο 3ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνούπιες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000.
3: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και εσείς όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση, θαμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
4: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
5: Τηλέφωνο 23 20 65 8.

0: 5 και 6973. Ιάντα 8776.
1: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
2: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο βρώκη την υφή.
3: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Μίνικο 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
2: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
4: Κόσμος στους 93.

Όλο λείπεις, αργεί στη δουλειά. Στο δωμάτιο μέσα βαριέμαι. Πάλι έπεσα από τσκαλιά για να ξεχνιέμαι.

πια μετράω στο εκατό. Δεν ουρλιάζω όταν φοβάμαι. Μου είχες δείξει πως να ξυριστώ.

πια με σε πλάι. Δεν είσαι εδώ. Σκιά που έφυγε μέσα στη θύμηση. Ήσουν εσύ. Σμήνεις και χάνεσαι κι όπως ξανάρχεσαι.

περίπου 17 ετών που δίνουμε και τις Πανελλήνιες. Μπήκα στο τμήμα του ΤΕΗ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην ΆΡΤΑ, όπου και αποφύτησα. Συνέχισα και το βιολί ως βασική σπουδή. Και πλέον είμαι και καθηγήτρια μουσικής σε μουσικά σχολεία. Παράλληλα φυσικά τραγουδούσα κιόλας. Και ήμουνα και είμαι ενεργή δισκογραφικά από το 2012.

κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιόκοσμος τους 93.

0: στο Ραδιοκόσμος είναι 10.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
2: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέριφ και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 23210 22 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
3: Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος. Άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.

0: αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια. Ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα νύχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Αν με πιστεύες λιγάκι.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.
1: Όχι άλλο καρβούνι.
2: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κομμωδία των Θανάση Παπαθλασίου και Μιχάλη Ρέπα.
3: Όχι άλλο καρβούνο.
2: Σέρφι μια κοινωνία που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνη Λιντάρο, Γιώργο Φρανιώτη, Ματσίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστα Καζάκα, Μάνο Ιωνού και ο Παντελή Καναράκη.
1: Όχι άλλο καρβούνο.
2: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Απόλυση Mortal.com. Όχι άλλο καρβούνο.
4: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο Ανοιχτό Αμφιθέατρο Τεϊσερών.
5: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

Άγιο παιδί στρωμένο. Το δεύτερο με γέλασε πλάνα αγκαλιά. Το τρίτο ξημερωθήκα

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.

κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, να αντιγράφεται.

0: εγώ παν θα πάψω να πόνω.
1: Κόσμο στους 93. Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 12 και μισή.

Νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
2: Νέα κυκλοφορία.

Ιστορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

Μέσα στον κήπο της δικιάς μου αξιάς, κάτι πουλιά πέτουπαν απ' τη στάχτη που άφησε πίσω του όταν έφυγε ο νοτιάς και

Μέσα στους τοίχους της μικρής φυλακής κάποιος διαβάζει τις παλάμεις μου το χάρτη. Βλέπει τους ώμους της χαμένης μου ζωής και

μέσα στον κήπο της δικιάς μου μοναξιάς. Τι παιδιά που γκρέμισαν το ράχτη μου παν σε είδαν πάλι απ' έξω να περνάς και έπειτα είπα.

0: κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.